0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

πληροφορήθην ότι ο ΜΑΣ αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
3: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: ΖΕΦΚΣ.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε τη

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

με πλήγωσα. Μάλλον με εκδικήθηκα για ό,τι σου είχα κάνει. Μάλλον δεν μου φτάνει.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ως αν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια τη νυχτό δανείζει. Σαν υδροσανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό.

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο,

κόκκινο ορίζοντας τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπατε.

0: τις γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

φύλλα πουλημένης έκφρασης.

ρε φίλε, ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω, να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπέρμα του.

Και εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Είμαστε στον αέρα
11: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
10: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
11: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.
1: Κάπως έτσι, επειδή το κάνουμε αυτό, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Στην άλλη άκρη της γραμμής, όπως σας έχω προαναγγείλει, έχω τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, κύριος Μελέτης Μελετόπουλος. Λοιπόν, τον έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν και οι φίλοι μας εδώ το θυμούνται και το περιμένουν πάλι πώς και πώς. Έλληνας εκπαιδευτικός, συγγραφέας, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος, δόκτωρος φιλοσοφίας και πάνω απ' όλα ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο. Και η πρώτη μου ερώτηση, κύριε Μελετόπουλο, θα ήταν λίγο εντρικαδόρικη, αλλά δεν θέλω να πάω κατευθείαν εκεί. Ή μάλλον να πάω, επειδή ξέρω ότι είστε πάρα πολύ δεινός ομιλητής. Δεν ξέρω, κομίζω Γλαύκα της Αθήνας αν πω ότι αυτά που ακούμε εδώ στο πολιτικό παρασκήνιο, ότι ο κύριος Μελετόπουλος θα είναι στο επικρατείας του κυρίου Σαμαρά, είναι κακές γλώσσες ή πάμε κατευθείαν στην ουσία?
2: Ακούστε, πρώτον πρέπει ο Σαμαράς να ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει.
1: Θα γίνει? Άρα, πώς το βλέπετε, επειδή είστε κοντά?
2: Ακούστε, βλέπω ότι θα το κάνει, Αλλά αυτός δεν έχει ακόμα ανακοινώσει, εγώ δεν δικαιούμαι να κάνω οποιαδήποτε, ας πούμε, επιβεβαίωση. Δεύτερον, κάθε πολίτης που συμμετέχει σε ένα συλλογικό εγχείρημα τίθεται, ας πούμε, στην υπηρεσία του εγχειρήματος. Επομένως, εγώ δεν θα αποφασίσω μόνος μου τι ρόλο θα παίξω. Πάντως, εάν μου προτείνεται να πολιτευθώ, δεν θα πολιτευόμουν σε επικρατεία, θα προτιμούσα τη μάχημη κάθοδο στις εκλογές για να αποσπάσω την ψήφο των πολιτών, να βοηθήσω το εγχείρημα στο οποίο μετέχω, να κινητοποιήσω κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, θεωρώ ότι πιο χρήσιμος θα είμαι ως υποψήφιος σε μια περιφέρεια παρά στο επικρατεία, στο οποίο προοριστεί για προσωπικότητες που δεν πρέπει να εμπλακούν στην τρέχουσα εκλογική διαδικασία. Έχουν, ας πούμε, αν θέλετε, μια υψηλή κοινωνική, ακαδημαϊκή κτλ. Θέση, και κατ' ουσίαν ένα κόμμα τους προσφέρει αυτή τη θέση ώστε χωρίς να κοπιάσουν και να εμπλακούν σε μια φθοροποιό διαδικασία όπως είναι οι εκλογές, να μπορέσουν να μπουν στη Βουλή και να προσφέρουν από εκεί. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Άρα, εάν με ρωτάτε τη γνώμη μου, θα προτιμούσα να πολιτευθώ στο στίβο. Φυσικά, επαναλαμβάνω ότι κάθε μέλος ενός συλλογικού εγχειρήματος πειθαρχεί και είναι στρατιώτης σε όποιο ρόλο του αποδώσει.
1: Πώς τα βλέπετε τώρα στην ροή, σαν χρονοδιάγραμμα, να το πάμε σαν έναν τρόπο, πώς βλέπετε, επειδή έχετε ταυτιστεί πάρα πολύ με την κίνηση των 91, δεν το συζητάμε, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά επειδή οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολλές και έντονες, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία είναι μακρά, το ξέραμε, δεν περιμέναμε τη ΔΕΘ. Διάβασα μια συνέντευξη, σας άκουσα να λέτε ότι τα κοινωνικά ζητήματα ανέδειξαν ένα Πασόκ το 81. Βλέπετε κάποια κοινά στοιχεία σήμερα με την αν τελικά αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει το κόμμα? Ποια είναι αυτά τα κοινά στοιχεία, γιατί νομίζω ότι το περιβάλλον δεν είναι ίδιο με το 81.
2: Κοιτάξτε, εύστοχη ερώτηση. Φυσικά δεν είναι ίδιο, έχει περάσει μισός αιώνας από τότε. Αλλά πάντοτε στην ιστορία υπάρχουν αναλογίες. Λοιπόν, το 81 υπήρχε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που είχε χαμηλό βιωτικό επίπεδο, ήταν κοινωνικά αποκλεισμένο. Είχε, αν θέλετε, πρόβλημα ενσωμάτωσης, είχε πρόβλημα εκπροσώπησης, ένα μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας, ξέρω εγώ, οι παλιοί, αν θέλετε, ο προσφυγικός ελληνισμός, οι αιαμογενείς, ήταν διάφορες κοινωνικές ομάδες τέτοιες, οι αγρότες, οι συνοικίες των πόλεων. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε την εξής αναλογία με εκείνη την εποχή, ότι υπάρχει και σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, θα έλεγα μεγαλύτερο από τότε, που έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα καθημερινής επιβίωσης. Υπάρχει φτωχοποίηση. Τα στοιχεία της Eurostat που διάβασα προημερών και τα ανέφερα και σε διάφορες συνεντεύξεις μου δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δυσκολεύεται πάρα πολύ να τα βγάλει πέρα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, πρόσβαση σε δανεισμό. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είμαστε η πρώτη τελευταία χώρα στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή, είμαστε κάτω και από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν όλα σημαίνουν ότι υπάρχει και σήμερα ένα κοινωνικό πρόβλημα ανάλογο, αν και διαφορετικού τύπου, με αυτό που υπήρχε το 1981, Και αυτό το οικονομικό πρόβλημα οδηγεί σε μια απαξίωση της εξουσίας, η οποία περισσότερο ασχολείται με την επικοινωνία και, και τον έλεγχο της ενημέρωσης κτλ., παρά με, με τον απλό καθημερινό πολίτη. Ξέρετε ότι το 2025 το 87,1% των Ελλήνων δήλωσαν ότι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Το ποσοστό αυτό είναι μακράν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση Key Figures on European Living Conditions 2026 της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν 110% μέσα στην τελευταία δεκαετία. Δηλαδή είναι απίστευτα τα... Να σας πω ακόμα ένα στοιχείο. Το ποσοστό του πληθυσμού με κίνδυνο φτωχοποίησης ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι στο 27,5%, το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγαρία. Ξέρετε ότι η παιδική φτώχεια ανήλθε από 28,1% το 2022 στο 29,6% φέτος. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν, ούτε ο συστημικός τύπος θα αναφέρει. Ευτυχώς υπάρχει ο περιφερειακός τύπος, τα ραδιόφωνα κτλ. Που δεν ελέγχονται, ας πούμε, από το επικοινωνιακό πλαίσιο της κυβέρνησης. Και ακούγονται αυτά τα πράγματα, διότι εδώ έχουν αποκριβεί συστηματικά. Δηλαδή τώρα το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα 13.612 μονάδες, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 22.630. Απίστευτα πράγματα.
1: Πάντως, κύριε καθηγητά, ξέρετε, επειδή εμείς εδώ, όπως το πάτε πολύ ωραία, δεν πρόκειται να επιβεβαιώσουμε τους success stories της κυβέρνησης. Δεν είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι για να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
2: Αυτό ξέρω, γι' αυτό και μιλάμε.
1: Και τα λέμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι επειδή το θέσατε ωραία και το 81, και επειδή συζητάμε πάρα πολλές φορές εδώ και κοιτώντας και λίγο έξω από τα σύνορά μας, σε ταυτίσεις μεσοπολέμου, στη Γερμανία, στην Ευρώπη, με όλες αυτές τις ιστορίες εδώ, τις ηγεμονικές που ζούμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Εμείς εδώ στο Αλιβέρι έχουμε ένα πρόβλημα με το νερό. Δεν ενεργοποιείται κανένας πολίτης να αντιδράσει για το βασικό αυτό αγαθό της πυραμίδας πραγματικών αναγκών του Μάσλου. Μήπως τελικά ο πολίτης έχει αποκοιμηθεί τελείως, είναι ένας κοιμόμενος λέοντας. Και μάλλον χρειάζεται κάτι περισσότερο από το να του λέμε τα νούμερα, γιατί και εμείς τα λέμε κάθε μέρα, τα βλέπουμε, τα βιώνουμε. 2,20 γράφει ο Πέτρος εδώ το πετρέλαιο. 2,28, 2,38 η βενζίνη.
2: Τώρα σας μιλάω
1: για την Εύβοια τώρα, που υποτίθεται ότι είναι δίπλα στην Αθήνα, αλλά είναι και αυτή μια κριτική περιοχή, αν δούμε τις υποδομές της. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές και εσείς στην παραγωγική ανασυγκρότηση, δημογραφικό. Ρωτάω λοιπόν πρακτικά, τι πρέπει να αλλάξει αύριο σε τρία βήματα, τα πρώτα τρία βήματα, γιατί τελικά είναι πολύ μεγάλη αυτή η αλυσίδα των προβλημάτων και των σκανδάλων και των αναθεωρήσεων που πρέπει να κάνουμε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, είπατε κάτι σωστό. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν με το 81? Το 81 υπήρχε μια κοινωνία που έβραζε, αντιδρούσε, αγωνιζόταν, έβγαινε έξω, φώναζε, κινητοποιεί, το συμμετείχε. Τώρα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια κατάσταση ημικαταστολής. Και ένας από τους λόγους που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι ότι 1 εκατομμύριο, ας πούμε, χοντρικά νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία 15 χρόνια. Η Ελλάδα δεν έχει νεολαία, διότι συνήθως οι νέες γενιές είναι αυτές που αντιδρούν, βγαίνουν στους δρόμους. Αυτό το πράγμα τώρα δεν υπάρχει, διότι πήραν όλοι των νοματιών τους, πήγαν, ξενιτεύτηκαν, ζουν έξω σε σχετικά καλές συνθήκες, έτσι, σχετικά καλές. Φυσικά έχουν όλοι νοσταλγία, θα ήθελα πολύ να γυρίσουν στην Ελλάδα, δεν γυρίζουν. Γιατί δεν βλέπουν τίποτα να κάνουν. Ακόμα και οι γιατροί, οι Έλληνες που δουλεύουν έξω, εάν γυρίσουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα. Το ξέρετε αυτό. Διότι δεν τους δίνουν άδεια, διότι ασκούν το επάγγελμα στο εξωτερικό. Έρχονται πίσω λοιπόν και η διαδικασία για να βγάλουν άδεια ασκήσεις του επαγγελμάτος είναι απίστευτα, ας πούμε, χρονοβόρα και αβέβαιη. Λοιπόν, η διαφορά από το 81 είναι αυτή. Ότι τότε η κοινωνία ήταν πιο νεανική και πιο δυναμική. Τώρα όμως. Οι Έλληνες έχουν στα χέρια τους ένα όπλο πυρηνικό που λέγεται ψήφος. Παρακαλώ πάρα πολύ, απευθύνω έκκληση και από το δικό σας το ραδιόφωνο. Όλοι αυτοί που στις εκλογές σκέφτονται να μην ψηφίσουν, αειδιασμένοι από το παρόν σκηνικό, εάν δουν κάτι καινούριο το οποίο θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον, να πάνε να ψηφίσουν. Έστω και με τις αμφιβολίες, τις αβεβαιότητες τους, να πάνε να ψηφίσουν για να υπάρξει μια αλλαγή. Διότι η σημερινή κατάσταση, όπως έχει αποτελματωθεί, οδηγεί τον ελληνισμό σε εξάλληψη. Εξάλληψη δημογραφική, οικονομική, γεωπολιτική, πολιτισμική. Η κατάσταση είναι δραματική. Παρακολουθώ το θέμα της εκπαίδευσης, διότι είμαι 40 χρόνια εκπαιδευτικός.
1: Να σας δώσω, ένα στοιχείο, να σας δώσω ένα στοιχείο εδώ πέρα που θα βοηθήσει τη συζήτηση. Διαβάζω εδώ Πρίτανη στην Πάτρα, ο κύριος Μπούρας. Δεν έχουν εγγραφεί, λέει, έχουν περάσει 400 φοιτητές και κάποιοι αριστούχοι μπήκαν στην ιατρική και δεν έχουν πάει να εγγραφούν στο πανεπιστήμιο.
2: Ξέρετε γιατί, λέει ο κύριος Μπούρας, γιατί? Διότι δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τα νίκια.
1: Το λέει ο κύριος Μπούρας αυτό κάπου παρακάτω στις δηλώσεις του, βεβαίως ως μια εξήγηση. Αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή. Και συνδυάζεται και με κάτι άλλο στην ισογραφία. Για τη 15χρονη εργασία, το μπαλκόνι της Ευρώπης η Ελλάδα, σερβιτόριο όλοι οι Έλληνες. Νεολαίοι, καμία έμπνευση.
2: Ακούστε, στην Ελλάδα οι δαπάνες στέγασης για μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού απορροφούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Δηλαδή, περίπου το 31 τρίτο του πληθυσμού ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση. Λοιπόν, αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπάρχουν πάρα πολλά διαμερίσματα και σπίτια κλειστά για διάφορους λόγους. Μεγάλο μέρος αυτών ανήκει στο κράτος, το οποίο θα μπορούσε να τα διαθέσει, ας πούμε, σε πολύτεκνες οικογένειες ήδη σε νέα ζευγάρια. Και δεύτερον, διότι εξαγορές ακινήτων από τα διάφορα φαντ και τα λοιπά έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές και των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων. Αυτό λοιπόν τι έχει ως αποτέλεσμα? Οι Έλληνες να μην μπορούν να βρουν στέγη. Και αυτό που λέει ο Πρίτανης της Πάτρας, κατά τη γνώμη μου, σε μεγάλο βαθμό εξηγείται από την αδυναμία ενός μιας οικογένειας να στείλει το παιδί να σπουδάσει στην Πάτρα. Θέλει, ας πούμε, ένα χιλιάρικο, θέλει 1.300 ευρώ να ζήσει ένα παιδί στην Πάτρα, να νοικιάσει ένα σπίτι, να κινείται, διότι και η ενέργεια είναι πανάκριβη, άρα πόσα πηγαίνουν έρχεται, τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά, και η στέγαση είναι ακριβή και η τροφή πλέον έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή. Είναι ένας φαύλος κύκλος,

0: πολιτικής του Πασόκ εκείνη την εποχή. Αλλά όταν ήρθε ο Παπανδρέου στην εξουσία, βρήκε μια κοινωνία που απαιτούσε εδώ και τώρα να αυξηθεί το βιωτικό της επίπεδο. Αυτό το οποίο πραγματικά ήταν σπουδαίο που έκανε ο Παπανδρέου ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό ήταν, έδωσε μια λύση. Τώρα οι αυξήσεις που έδωσε χρηματοδοτήθηκαν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια αντίστοιχη συνθήκη σε αυτό το θέμα. Βλέπω ότι το πρόσωπο εκείνο, για να ξαναγυρίσω στην αρχή της συζήτησης, που αυτή τη στιγμή μπορεί να εκφράσει αυτή την ανάγκη των Ελλήνων, η εξουσία να σταθεί δίπλα τους και όχι με τους ολιγάρχες, τα φανς κτλ. Είναι ο Σαμαράς, εάν αποφασίσει τελικώς να κινηθεί. Εάν κινηθεί, θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε μια κατεύθυνση στήριξης της κοινωνίας, των λαϊκών στρωμάτων, των αναξιοπαθούντων, των πολίτευνων, των ανθρώπων που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, της νεολαίας κτλ.
1: Στην κίνηση των 91 και μιλώντας την πρώτη φορά που τα είπαμε και εδώ στο ραδιόφωνο, είχατε βάλει στο κάδρο και τον Κώστα στο Καραμαλή. Είναι εκτός ο Κώστας Καραμαλής? Τελείως.
0: Καθόλου εκτός δεν είναι. Να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του φυσικά. Αυτός ξέρει. Αλλά εγώ είδα ότι απουσίασε από την γιορτή για την επέτειο ίδρυση Νέας Δημοκρατίας. Απουσίασε από την ομιλία του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προχθές, όταν ξανανεβάσανε τον Πυρισσό στη Νέα Δημοκρατία για να συγκινήσουν το παλό νεοδημοκρατικό ακροατήριο με ένα φτηνό επικοινωνιακό τέχνασμα, έκανα μία δήλωση, ας πούμε, κριτική. Δεν το βλέπω τον Καραμαλή να είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, και οι συνεχείς του εμφανίσεις μαζί με τον Σαμαρά και αυτά που λέει, το τοποθετούν στην γραμμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, επαναλαμβάνω, στη γραμμή της πλήρους ανασυγκρότησης του ευρύτερου χώρου κεντροδεξιά πατριωτικό Πασόκ, γιατί για αυτό το χώρο μιλάμε, κεντροδεξιά πατριωτικό Πασόκ. Είμαστε πέραν του εξυγχρονιστικού Πασόκ του Σιμίτη, το οποίο έχει πάει όλο ο Μητσοτάκη άλλωστε, και πέραν τη ακροδεξιά. Αυτή η χώρα δεν είναι.
1: Πατριωτικό Πασόκ, πατριωτικό Πασόκ, ξαναλέμε, Μιχάλης Χαραλαμπίδης, κάτι που έχουν ξεχάσει εκεί στο Πασόκ.
0: Αυτό είναι η εμβληματική, προσωπικότητα.
1: Το έχουν ξεχάσει στο Πασόκ αυτό, ότι έχουν στα σπάργανά του την σκέψη.
0: Είναι η εμβληματική προσωπικότητα, τον ήξερα το Μακαρίτη, το Χαραλαμπίδη.
1: Δεν ξέραμε τον κύριο Χαραλαμπίδη, είμαστε ευγνώμονες για την 19η Μαΐου, εμείς εγώ και ποντιακή καταγωγή κλπ. Και για τα σχέδια της Ρουμανίας στον Εύρο, επειδή έχετε πει για τα τουρκικά, εδώ που οι Τούρκοι αγοράζουν σπίτια στα σύνορα. Είμαι βέβαιος ότι η πρόταση για την μεγάλη Ρουμανία στην Εύρο.
0: Αν είχε υλοποιηθεί η πρόταση του Χαραλαμπίδη για τη Ρουμανία, άλλη θα ήταν η εξέλιξη.
1: Θα ήταν άλλη συζήτηση τελείως. Πάμε τώρα σε αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες. Από εκεί θα το πάρω σαν φράση αυτή, το compromise, δηλαδή την ικανότητα του να συμβιβάζει το ηγέτης. Γιατί και ο Άντωνης Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός, προφανώς σε δύσκολα χρόνια, αλλά μήπως τελικά αυτά που λέει ο Μελετόπουλος, αυτά που συζητάμε εδώ στο Ράδιο Αλβέρι 1, κάποια στιγμή θα περάσουν από τη μέγενη του συμβιβασμού σε αυτό το σύμπλεγμα ισχύως και διπλωματίας που δεν ταιριάζουν και τα δύο, και το βλέπουμε να συμβαίνει έτσι. Όσοι άνθρωποι δηλαδή θέλουν να πάνε να αλλάξουν κάτι και τελικά φτάνουν στο σημείο να λένε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά η ισχύ, ο σχετισμός δυνάμεων δεν μας αφήνει. Το βλέπετε αυτό?
0: Ακούστε. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι βέβαιο ότι υπάρχουν τεράστιες πιέσεις από παντού. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει στην Ελλάδα.
1: Μας λένε ότι ισχύει και στα απλά οικονομικά καθημερινά αυτό.
0: Ακούστε, στην Ελλάδα τα τελευταία 40-50 χρόνια αυτό που παραμένει σταθερό και ορθώς είναι ο φιλοδυτικός προσανατολισμός της χώρας. Αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει είναι, ας πούμε, η στάση μας έναντι των Τούρκων. Επειδή έχουμε μια φιλική σχέση γυρνίασης, δεν τους κατευνάζουμε, δεν τους κολακεύουμε, δεν εκχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα, δεν ας πούμε υποχωρούμε σε θέματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία. Τώρα, στα υπόλοιπα όμως, φυσικά και υπάρχουν τεράστια περιθώρια μεταβολών.
2: Building software isn't rocket science.
3: All systems go. Repeat, we're all systems. What are you doing?
4: Oh, I just built a task tracking app so we'll know who's doing what around the station.
3: Just now?
4: Yeah, take a look. Bubble AI.
0: Είναι απολύτως βέβαιο ότι κανείς δεν ήθελε και κανείς δεν περίμενε και κανείς δεν πίεσε το Μητσοτάκη να αλλάξει το οικογενειακό δίκαιο. Έτσι, κανείς δεν πίεσε το Μητσοτάκη να καταργήσει τη βίζα στα νησιά του Αιγαίου και να την απαγόρευση μεταβίβαση εκκινήτων με αποτέλεσμα τα πάντα να εξαγοράζονται από Τούρκους αυτή τη στιγμή. Γιατί τα έκανε αυτά, τον υποχρέωσε κανείς? Δεν υπάρχουν αυτά. Επίσης, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης είναι θέμα εσωτερικό σε μια χώρα. Δεν πρόκειται να σου πει, ας πούμε, το ΝΑΤΟ ή η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα κινηθεί στην κατεύθυνση του να εξαγοράζονται τα πάντα στην Ελλάδα από

0: ξένες εταιρείες κτλ. Θέλω να πω, υπάρχει μια ελευθερία, μια ευχέρεια άσκηση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής απόλυτη σε μια χώρα. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη αλλαγή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό το σημείο.
1: Δύσκολο, λέει ο Πέτρος εδώ, καλός φίλος και ακροατής.
0: Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Όλα είναι δύσκολα, αλλά εφόσον υπάρχει μια αποφασισμένη κυβέρνηση με ευρεία κοινωνική στήριξη, βεβαίως και γίνεται.
1: Ο ενεργός, λένε εδώ οι ακροατές μας και την καλημέρα εδώ από τη Μάρθα.
0: Ότι από μένα, πολλές καλημέρες.
1: Εμείς, λέει, αυτό που είπες, λέει, Κωνσταντίνε, στην αρχή για τον τόπο μας εδώ, που δεν αντιδρούμε στα απλά βασικά πράγματα. Πώς θα φτάσουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους στο Αιγαίο? Και εδώ, επειδή έχω και ένα ερώτημα σχετικό, ποιο είναι το όριο τώρα της διαδικασίας? Να είμαστε έτοιμοι γιατί ακριβώς? Ποιο είναι το δόγμα? Γιατί βλέπουμε τι έγινε με το καλώδιο, με τη διασύνδεση με την Κύπρο, πίσω γυρίσματα συνεχώς. Έχετε μιλήσει και εσείς και έχετε γράψει πάρα πολλά για τον κατευνασμό. Πώς είδατε στον ΟΗΕ τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης ως προς αυτό το θέμα? Και του κυρίου Χρυστοδουλίδη, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Χρυστοδουλίδης, τουλάχιστον σε σχέση με τα λεκθέντα, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Προσωπική γνώμη, την καταθέτω στη συζήτηση.
0: Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν θεωρώ αστειότητες ότι οι Τούρκοι θα εξαπολύσουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ελλάδας επειδή θα ποτίσουμε το καλώδιο ή επειδή θα μεταφέρουμε οπλικά συστήματα σε νησιά ή επειδή θα, ακόμα και αν, επειδή θα ανακηρύξουμε τα 12 μίλια. Αυτά δεν υπάρχουν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να αυτοκτονήσει, διότι εάν η Τουρκία επιχειρήσει στρατιωτική κίνηση εναντίον της Ελλάδας, θα συντριβεί και θα διαλυθεί. Ταυτόχρονα θα υπάρξει και η εξής συνέπεια. Θα αποξενωθεί από τους συμμάχους, θα τελειώσει κάθε συζήτηση για την ευρωπαϊκή της πορεία, θα την αποβάλει το ΝΑΤΟ, θα έρθει σε ρήξη με το Ισραήλ και την Αμερική, έχοντας δει ανοιχτό το μέτωπο με το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται. Και δεν έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να φοβάται, προκειμένου να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι εδώ. Θα τα ασκήσουμε κανονικά και δεν υπάρχει κανένας λόγος φόβου. Βγαίνει η Τουρκία και λέει: δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα στο Αιγαίο χωρίς την άδειά μας. Προχθές πάλι, νέα δήλωση παρόμοια. Λοιπόν, αυτά όλα είναι αστειότητες, είναι bullying, είναι εκφοβισμός. Δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεύτερον, στην Τουρκία απαντούμε. Και λοιπόν η Τουρκία έχει κάνει μέγα θέμα τώρα τη σφαγή των Τούρκων στην Τριπολιτσά του 1821. Κάθε χρόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια υπάρχουν ανακοινώσεις. Αναπαράγονται δε από φίλια προς την τουρκική επικοινωνιακή πολιτική site στο μέσα στο διαδίκτυο κτλ. Βγαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών προχθές, κάνει μια ψηφοφορική ανακοίνωση ότι η παραχάραξη της ιστορίας δεν βοηθάει. Πρώτα απ' όλα δεν είναι παραχάραξη. Πράγματι οι Έλληνες έκαναν μια φοβερή σφαγή στην Τριπολιτσά. Δεύτερον, γιατί δεν αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών τις ακόμη πιο φοβερές σφαγές των Τούρκων? Τη Χίο, τα Ψαρά, την Κάσο, τη Σαμοθράκη, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, το διάστημα 21-24. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα, σοβαρό μιλάμε τώρα. Μιλάμε για μια φοβερή επανάσταση που διέλυσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και δεν θα γινόταν σφαγές και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, μετά, για να έρθουμε στο σήμερα, γιατί δεν θέτουμε θέμα Ήμβρου Δενέδου, όπου έχει παραβιαστεί πλήρως το λέω χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Το άρθρο 14 της Συνθήκης Λοζάνης προβλέπει αυτοδιοίκηση ελληνική στην Ήμβρο και στην Δενέδο. Γιατί δεν θέτουμε το θέμα της αποχώρησης των Τούρκων από τη Βόρεια Κύπρο, της άρσης του Καζουμπέλη, της αναγνώρισης της γενοκτονίας, της αναγνώρισης του και να ζητήσουμε αποζημιώσεις για το 1955 για την Κωνσταντινούπολη? Εμείς δεν μιλάμε. Μπορούμε, παρακαλώ, να αρθρώσουμε μια πολιτική που να ζητούμε, ενώ οι Τούρκοι ζητούν, έχουν παράνομες διεκδικήσεις, εμείς δεν έχουμε νόμιμες. Έχουμε λοιπόν να πούμε πράγματα. Δεν μιλάμε. Είμαστε άφωνοι. Λοιπόν, αυτά όλα μπορούν να συγκροτήσουν μια διαφορετική εξωτερική πολιτική που να στηρίζεται στην έννοια της εθνικής αξιοπρέπειας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε αξιοπρεπείς στην εξωτερική μια πολιτική. Οι υποκλήσεις και οι χαριετισμοί και ο κατευνασμός και το φοβικό σύνδρομο είναι αναξιοπρεπές φαινόμενο. Και πρέπει οπωσδήποτε να το αποβάλουμε, να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος με κύρος και υπευθυνότητα και σοβαρότητα, και τότε και οι ίδιοι οι Τούρκοι θα μας ζουν αλλιώς. Θα δείτε πόσο θα αλλάξει το τόνος των Τούρκων εάν η Ελλάδα τους δείξει ότι είμαστε σοβαρό κράτος. Και φυσικά η έννοια σοβαρό κράτος προϋποθέτει και εσωτερικές προϋποθέσεις, έτσι. Δεν είσαι σοβαρό κράτος με τις υποκλοπές των ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διαφθορά και την...
1: Μα και η ασφάλεια, ξεκινάει από κάτω και η ασφάλεια.
0: Και τα λοιπά, ναι, ακριβώς.
1: Όταν έχεις εντός των τυχών πρόβλημα, δεν μπορείς να μιλάς για τα σύνορα, και ειδικά τα σύνορα και τους ακρίτες μας, οι οποίοι νομίζω ότι δεν φλούν απλά θερμοπύλες πια και με τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε. Κάνουν μια τεράστια υπερπροσπάθεια. Κύριε Μελετόπουλε, τώρα εδώ πέρα με ρωτάνε πολλά οι φίλοι μας εδώ και μου κάνουν και νόημα τα παιδιά. Και μου κάνουν και νόημα. Όχι, το πιο βασικό ερώτημα εδώ που κυριαρχεί όσο τα λέμε είναι το εξής. Δεν πήγε τα 12 ναυτικά μίλια ο Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός, θα τα πάει τώρα? Ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Σιμεών από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη μάνα της Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, από εδώ, από το Αλιβέρι. Έχω κάποια τέτοια μηνύματα και νομίζω ότι είναι και κέριο κάπου. Βασίζεται δηλαδή στη λογική αυτό και είναι και αυτό που σας έλεγα πριν για τους συμβιβασμούς. Δηλαδή, μήπως τελικά ο ηγέτης κάνει και περισσότερα βήματα από αυτά που θεωρούσαμε πίσω, όταν τον τοποθετούμε για να σπάσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, την πληγή του κατευνασμού.
2: Θέλω να πω ότι το iMapper είναι game changer. Προφανώς είναι μια επένδυση που αξίζει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τα 12 μίλια δεν τα εφάρμοσε καμία ελληνική κυβέρνηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Λοιπόν, δεύτερον, υπήρχαν κυβερνήσεις που μπορούσαν να εφαρμόσουν τα 12 μίλια σε εποχές που είχαμε καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία, που υπήρχε διεθνής ομαλότητα κτλ. Κτλ. Η Ελλάδα είχε το πάνω χέρι. Τώρα, ο Σαμαράς είναι αστείο να το λέμε αυτό. Ανέλαβε τη χώρα σε κατάσταση αποσυνθέσεως με τα μνημόνια. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης ελληνικής οικονομίας το 12-15, την οποία διεκπεραίωσε μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου επιτυχία, διότι το 15 ανετράπη και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του. Είναι αστείο τώρα να λέμε ότι την εποχή που η χώρα διαλυόταν θα μπορούσε η Ελλάδα να εφαρμόσει ταυτόχρονα το 12 μίλια. Αυτή είναι η απάντησή μου τώρα και νομίζω ότι θα γίνει απολύτως κατανοητή.
1: Για το θέμα της, το δημογραφικό, έχετε μιλήσει πάρα πολύ, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε βάλει και εμείς πάντα στην ατζέντα πρώτο νούμερο ένα και σε αυτό που λέγαμε πριν για τον κύριο Μπούρα και το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα αλλά και άλλα θέματα εδώ που ανακύπτουν, δεν έχουμε δει ακόμα τη γενιά την προβληματική. Είμαστε ακόμα σε παιδιά τα οποία σπουδάζουν και μπαίνουν τώρα στις σχολές από πιο παραγωγικά χρόνια στη χώρα μας εδώ, χρόνια που δεν είχε χτυπήσει τόσο υπογεννητικότητα. Θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια τα ζητήματα αυτά. Δύο μέτρα για να τα αλλάξουμε όλα είναι μέτρο αυτό που έχουν ανακοινώσει να δίνουν κίνητρα να πηγαίνουν οι οικογένειες στην ακριτική Ελλάδα. Βλέπω ότι επιστρέφουν πάρα πολύ πίσω και πολύ απογοητευμένοι τελικά από την, και από τις κοινωνίες εκεί αλλά και από τα κυβερνητικά μέτρα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνουμε τελικά την αποκέντρωση?
0: Κάτι προχθές 18 του μηνός είχα κληθεί στην Τρίπολη να εκφωνήσω τον πανηγυρικό για την απελευθέρωση. Και προηγουμένως με τους φίλους μου πήγαμε στην Τεγέα. Και εκεί λοιπόν εντυπωσιάστηκα, διότι είδα ότι στην Τεγέα το κοινοβελές ίδρυμα της Βιοχάλκο έχει δημιουργήσει ένα καταπληκτικό πολιτιστικό κέντρο, στο οποίο οι κάτοικοι της Τεγέας και όποιος άλλος θέλει από τα γύρω χωριά παρακολουθούν από μαθήματα βιβλιοδεσίας μέχρι μαθήματα ελληνικών χωρών και από διαλέξεις μέχρι παραδοσιακή κατασκευή παραδοσιακών ενδυμασιών κτλ. Οι κάτοικοι στην Τεγέα είναι κάτι ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι με την ύπαρξη αυτού του κέντρου. Υπάρχουν άνθρωποι που γύρισαν από την Αθήνα να ζήσουν στην Τεγέα λόγω αυτού του κέντρου. Και αυτό λοιπόν ρώτησα εκεί τους υπευθύνους, γιατί δεν φτιάχνετε σε όλη την Ελλάδα αυτά τα κέντρα? Και μου είπαν, κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Με 500 εκατομμύρια, δηλαδή με μισό δις, θα μπορούσε η κυβέρνηση σε όλα τα κεφαλοχώρια, ας πούμε, στην Ελλάδα να ιδρύσει από ένα τέτοιο κέντρο, το οποίο θα αποτελούσε ένα πόλο έλξης ή συγκράτησης του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Ένα είναι λοιπόν το μορφωτικό, πολιτιστικό, τα σχολεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός. Ένα άλλο είναι τα κέντρα υγείας. Με κάθε τρόπο πρέπει να υπάρξουν και να επανδρωθούν και να λειτουργήσουν κέντρα υγείας στην ελληνική Ήπεθρο. Δεν είναι τόσο δύσκολο να ανακοπεί αυτή η κατάρρευση της Ήπεθρο. Απλά υπάρχει αδιαφορία ουδής αυτή τη στιγμή στο σημερινό πολιτικό σύστημα. Ασχολείται, έχει κάνει ένα σοβαρό σχέδιο για την αναζωογόνηση της Ήπεθρο.
1: Έπρεπε να πάτε και λίγο παραπάνω, λέει εδώ ένας φίλος πατριώτης πάνω, ο φίλος ο Δημήτρης, γιατί εγώ και πατρός καταγίνω από τα Δολιανά. Είναι λίγο παραπάνω από την Τεγέα, είναι και το μουσείο του Νικηταράκη. Είναι λίγο παραπάνω από εκεί που πήγατε, που φτάσατε. Για την εικόνα της ελληνικής Ήπεθρου και τα κέντρα υγείας. Αυτό λέω τώρα και σκέφτομαι που το ακούω και το λέτε, ότι έχουμε τον Κοραή. Μας θυμίζει πώς ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση. Ότι τώρα έγραφε επιστολές, τώρα οι Έλληνες μπορούν, γιατί έχουν ακουμπήσει την παιδεία, είναι κοντά μας και οι δάσκαλοι και τα παιδιά μιλάνε γαλλικά. Έγραφε σε επιστολές το Κοραή. Έχουμε τον Κοραή, δεν χρειάζεται να πάμε τώρα στους πιο σύγχρονους για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να ανεβάσουμε τον πολιτισμό στην επαρχία. Το θέμα είναι τελικά ότι η βούληση έχει πνίξει σε μία ύπνωση τους συμπολίτες μας.
0: Λοιπόν, η λέξη κλειδί την οποία αναφέρατε είναι η λέξη βούληση. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση, διότι εγώ αμφισβητώ ότι υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση να σωθεί η Πέτρος, εάν υπάρχει πολιτική βούληση, τότε καθόμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι, φτιάχνουμε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της Πέτρου, βάζουμε ένα φιλόδοξο στόχο και το 30% του στόχου αυτού να επιτύχουμε, έχει σωθεί η παρτίδα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Η μόνη επαφή με την Ήπεθρο είναι ο ΠΚΠ. Τα πελατειακά δίκτυα και πώς θα κοροϊδεύσουμε τους Ευρωπαίους κτλ. Δεν υπάρχει αυτή τη συζήτηση. Δεν υπάρχει συζήτηση οργανωμένη για την παραγωγή.
1: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ τη συζήτηση, γιατί έχω θέμα σήμερα στην εκπομπή για τα κέντρα κατάρτισης. Άλλη ιστορία αυτή εδώ.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Γιατί, πώς το γράφουν εδώ οι φίλοι μας οι ακροατές, το σκόιλ ελικίκου σε δεύτερο γύρο. Και δεν έχουν άδικο, προφανώς. Μας έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Να σας πω για κάτι άλλο. Βεβαίως, δεν υπάρχει και όραμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πίσω από όλα αυτά που συζητάμε τώρα, κρύβεται η μαγική λέξη όραμα. Η Ελλάδα δεν έχει όραμα. Το 78-79 είχε όραμα η Ελλάδα, ξέρω εγώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 81-85 είχε, ξέρω εγώ, το σοσιαλισμό. Δηλαδή υπήρχε κάποιο όραμα. Τώρα δεν υπάρχει όραμα, τίποτα. Είναι μια ισοπεδωμένη κατάσταση, μια διαχείριση κακής ποιότητας, η οποία δεν αντιμετωπίζει, δεν συζητά, δεν βλέπει τα μεγάλα, τα τεράστια υπαρξιακά προβλήματα της χώρας. Εάν δεν τα δούμε κατάματα και δεν κάτσουμε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε την επίλυσή τους, εξαιρουμένων φυσικά αυτών που δεν θέλουν, γιατί υπάρχει, είμαι απολύτως βέβαιος, σε ένα μέρος του πολιτικού σύστημα που δεν θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Για διάφορους λόγους που τώρα δεν είναι τις παρούσεις να συζητήσουμε. Αλλά όσοι θέλουμε να κάτσουμε να συζητήσουμε και να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα πενταετές ανασυγκρότησης της χώρας. Δεν είναι δύσκολο. Έχει γίνει στην Ελλάδα τέτοιου είδους προσπάθειες ανασυγκρότησης, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με επιτυχία σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από τη σημερινή.
3: The fact that you don't need to jump from one software to another, most of the features are covered by good support that gives you a good partnership.
0: Χωρίς ίντερνετ, χωρίς
1: είχε νικηθεί και αυτή η σπουδαία ασθένεια της διχόνοιας και του εγωισμού που έχουμε στην πατρίδα μας, βεβαίως τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και αυτό είναι, το λέει ο Εθνικός Ύμνος, δεν χρειάζεται να κομίζω γλάφκα της Αθήνας σήμερα. Αλλά θέλω να κλείσω έτσι με ένα ερώτημα, γιατί η συζήτηση μας είναι πάρα πολύ περιεκτική και έχετε εδώ και χαιρετισμούς πολλούς εδώ από τους Ευωείς. Αλλά η ερώτηση είναι και γιατί δεν θα μπορούσε ο κ. Παναγιωτόπουλος να έρθει να κάνουμε και μια διάλεξη στο Αλιβέρι, να έρθει υπό την αιγίδα του Ράδιο Αλιβέρι.
0: Δεν ξέρετε ότι ήρθα πέρσι. Με κάλεσε το γυμνάσιο του
1: Αλιβέρι. Το έχουμε ξανασυζητήσει και εκτός αέρα αυτό.
0: Ήρθα και έφερα και μαθητές μου μαζί και περάσαμε πολύ
1: και μαζί. Θυμάστε τι είπαμε σε εκείνο το τηλέφωνο εκτός αέρα, γιατί καλό είναι να τα λέμε. Ότι εσείς το κανονίσατε το γυμνάσιο, το γυμνάσιο δεν το κανόνισε με την πόλη. Αυτή είναι η άλλη ιστορία που πάντα υπάρχει στην Ελλάδα. Ότι κάνουμε κάτι σοβαρό. Αλλά
0: ωραία, θα έρθουμε και μια φορά να μιλήσουμε.
1: Βεβαίως να έρθετε. Να έρθετε, γιατί πραγματικά χρειάζεται να τα συζητάμε αυτά και να κάνουμε τις συνδέσεις. Εάν δεν κατέβει ο Σαμαράς, γιατί όπως είπατε και εσείς, εκτιμήσεις κάνουμε τώρα. Υπάρχουν πολλά στο ρεπορτάζ, ακούμε πάρα πολλά. Ξέρουμε και εμείς με το ρεπορτάζ το δικό μας κάποια πράγματα, ανακοινώσουμε κάποια μη. Αν δεν κατέβει λοιπόν, αν δεν μετουσιωθεί αυτό, τι βλέπετε να συμβαίνει στις επόμενες εκλογές?
0: Κοιτάξτε, ο Σαμαράς ήταν μια λύση. Εάν ο Σαμαράς για κάποιο λόγο δεν κατέβει, ελπίζω να μην συμβεί αυτό, θα υπάρξει ένας κατακερματισμός και κυβερνήσεις συνεργασίας. Για μένα το πιο πιθανό σενάριο, αν δεν κατέβει ο Σαμαράς, είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Ο Μητσοτάκης με ένα ποσοστό 20%, ξέρω 25%, ο Τσίπρας με ένα ποσοστό 10-15% θα κάνουν κυβέρνηση αυτοί οι δύο. Και ίσως και με την προσθήκη του Πασόκ του Ανδρουλάκη.
1: Εθνικού σκοπού θα ονομαστεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Αυτή θα ονομαστεί, θα πάρει ένα όνομα το οποίο θα είναι ψευδεπίγραφο και συνέχεια θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν αυτή την κακή ποιότητα διαχείριση που έκανε και η παρούσα κυβέρνηση και η κυβέρνηση του Τσίπρα. Νομίζω έχουν πολύ περισσότερα κοινά από τις διαφορές οι δύο τους. Και θα το δείτε, και για να μην το δείτε, ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει λύση στο όνομα του Σαμαρά.
1: Κύριε Μελετόπουλε, να είστε καλά.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
6: και τη λέει ενημέρωση.
7: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
6: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
8: Καμία ερώτηση.
9: Καμία ερώτηση.
8: Καμία διευκρίνηση.
9: Καμία διευκρίνηση.
10: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
11: Αυτή τη διαφορά
9: στην Εύβοια
11: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
12: Στη Ζεύξη.
9: Στη Ζεύξη.
12: Στη Ζεύξη.
10: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
13: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
14: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
15: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
14: Κρίνει και απαιτεί.
10: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
10: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
14: Ζεύξη.
10: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
14: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
10: Κάθε Τρίτη.
14: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
10: Στα Περίπτερα.
16: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
17: Τι έπαθες?
16: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
17: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
16: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
17: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
16: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
18: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
19: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
20: Ράδιο Αλιβέρι 1.
21: From their album Synchronicity, The Police and Every Little Breath. You did.
22: Μια όμως που μιλήσαμε και πάλι.
23: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρύ.

0: τη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ομιλία προς τους γυμνασιόπαιδες στην Πνίκα. Εξεφωνήθη υπό του στρατηγού τη 8η Οκτωβρίου 1838 και εδημοσιεύθη εις την εφημερίδα «Αιών» τη 13η Νοεμβρίου 1838. Παιδιά μου, εις τον τόπο τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ειδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατώρων μας και έρχομαι να σας υπώ όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα από αυτόν ο ίδιος σε παρατήρησα και απ' αυτά να κάμουμε συμπερασμούς και δια τη μέλουσαν ευτυχίαν σας, μόλον ότι ο Θεός μόνος εξεύρει τα μέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποια δόξα και τιμήν έχεραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθημέραν οι δάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί και από εδώ επήραν και εδανίστησαν τα άλλα έθνη της σοφίαν των. Εις τον τόπον τον οποίον κατοικούμε εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από εμάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν στο Ευαγγέλιο Του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί Του ούτε σοφούς, ούτε προκομμένους, αλλά απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τις γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι, μολονότι όπου κι αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύρανοι τους κατέτρεχαν, δεν μπόρεσε κανένας να τους κάνει τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστην. Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους. Και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι μπορούσαν δια να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλά στάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο Σουλτάνος, διόρισε έναν Βιτσερέ, αντιβασιλέα, έναν πατριάρχη, και του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοντζαμπάσιδες προεστοί εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέροντας των ζυγών, έφευγαν και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των. Και έτσι ο λαός, ώστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατίντησεν εις αθλίαν κατάσταση και αυτή αύξενε κάθε ημέρα χειρότερα. Διότι αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, ώστις έχερε προνόμια ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του. Εγίνε το γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μην υποφέρονται στην τυραννία του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ειδονές όπου ενελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνονται μουσουλμάνοι. Και τούτο τρόπος κάθε ημέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε. Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν στην Ελλάδα βιβλία και εις αυτούς πρέπει
να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς, όπου κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποιους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποιαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθε εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και προόδευσεν η εταιρεία. Όταν αποφασίσαμε να κάμουμε την επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε τα άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα?» Αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι, και ο κλήρος μας, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και κάμαμε την επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγαινε εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδο, και αν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη 2 χρόνους, ήθελαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσο τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και έφευγαν 1000 μίλια μακρά. 100 Έλληνες έβαζαν 5000 εμπρός και ένα καράβι μία αρμάδα, αλλά δεν εβάσταξαν. Ήρθαν μερικοί και ήθελησαν να γίνουν μπαρμπέριδες εις του Κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάμουμε, είχαμε και αυτούνον την ανάγκη. Από τότε ήρχισεν η διχόνια και χάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. Και όταν έλεγε στον Κώστα να δώσει χρήματα δια τας ανάγκας του έθνους ή να υπάγει στον πόλεμο, τούτος επρόβαλε τον Γιάννη, και με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράμει ούτε να πολεμήσει. Και τούτο εγίνετο επειδή δεν είχαμε έναν αρχηγό και μία κεφαλή, αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος 6 μήνες, εσηκώνεται ο άλλος και τον έριχνε, και κάθετο αυτός άλλους τόσους, και έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι ήθελαμε το καλό, πλην καθένας κατά τη γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται, ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει εις το ανατολικό μέρος, ο άλλος εις το αντικρινό και ο άλλος εις τον βορέα, σαν να είτο το σπίτι εις τον αραμπά και να γυρίζει καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο τον τρόπο δεν κτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας αρχιτέκτον όπου να προστάζει πώς θα γεννεί. Παρομοίως και εμείς εχρειαζόμεθα έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, ώστις να προστάζει και οι άλλοι να υπακούουν και να ακολουθούν. Αλλά επειδή είμεθα εις τέτοια κατάσταση εξαιτίας της διχονίας, μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε, και εις τους στερνούς 7 χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα. Εις αυτήν την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς. Τα πράγματα ησυχάζουν και το εμπόριο και η γεωργία και οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν, και μάλιστα η παιδεία. Αυτή η μάθηση θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά δια να αυξήσομεν χρειάζεται και η στερέωση της πολιτείας μας, η οποία γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη του θρόνου. Ο βασιλεύς μας είναι νέος και συμμορφώνεται με τον τόπο μας. Δεν είναι προσωρινός, αλλά η βασιλεία του είναι διαδοχική και θα περάσει στα παιδιά των παιδιών του, και με αυτόν κι εσείς και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάτουν
μία θρησκεία. Και αυτοί οι Εβραίοι, οι οποίοι κατατρέχοντο και μισούντο και από όλα τα έθνη, μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Να μην έχετε πολυτέλεια. Να μην πηγαίνετε εις τους καφενέδες και τα μπιλιάρδα. Να δοθείτε εις τα σπουδά σας. Και καλύτερα να κοπιάσετε ολίγων 2 και 3 χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι εις το επίλοιπον της ζωής σας, παρά να περάσετε 4-5 χρόνους την νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας, να ακούετε τα συμβουλά των διδασκάλων και γεροντοτέρων και κατά την παροιμίαν μύρια ήξευρε και 1000 μάθαινε. Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνη μόνο δια το ατομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος και μέσα στο καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξαιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς η δάσκαλή σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθείτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονίας, την οποία να αποστρέφεστε και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τυράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και η μέρε της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν με το λίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή ημέρα. Εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Και για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοιαν, την θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω ο βασιλεύς μας όθων. Ζήτω η σοφή διδάσκαλη. Ζήτω

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

κάτσε σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

0: ό,τι λάχει.
1: Κάνω ό,τι λάχει.
0: Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλά.

Πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα στην πρωινή ζώνη του Ράδιο Λιβεριένα και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Τηλεφωνικά μίλησε ο Βαγγέλης Χαϊνάς, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την Προεδρία της Αναπτυξιακής Ευβίας. Η συζήτηση ξεκίνησε από τις εκκρεμότητες της εταιρείας και το πόρισμα του ελέγχου.

0: Με τον Νταμιναϊκό, ξέρει ο κόσμος, επειδή είσαι και άνθρωπος του αθλητισμού, θα πάμε στην αναπτυξιακή, γιατί είμαστε εδώ γι' αυτό, να σου ευχηθούμε και καλή θητεία, γιατί δεν τα έχουμε πει. Έτσι δεν είναι, δεν τα έχουμε πει. Δηλαδή από τον Ιούλιο που ξέραμε τι συμβαίνει, περιμέναμε να έρθει και ο Σεπτέμβρης, αρχίζεις και παίρνεις το χαρτοφυλάκιο, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω με όρους έτσι περισσότερο κοινοβουλευτικούς. Και βεβαίως σε μια περίοδο που εκτός από αυτά που περιμένουμε για τους ελέγχους και ό,τι ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι, έχεις και προγράμματα μπροστά που τρέχουν και μάλιστα δημοσίου ενδιαφέροντος. Επομένως έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα.
1: Ναι, κοίταξε Κώστα μου, είχε ανακοινωθεί από τον Περιφερειάρχη, τον ευχαριστώ, από τον Ιούλιο. Επίσημα όμως έπρεπε να γίνουν κάποιες τεπικές διαδικασίες, γενική συνέλευση, ορισμό μέλους και ορισμό προέδρου, να ψηφιστώ, να γίνουν κάποιες αλλαγές που προβλέπονται σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Πλέον πια τώρα είμαι στο τιμόνι της αναπτυξιακής, επίσημα. Έχω 10 μέρες, 15 που ασχολούμαι καθημερινά με τα θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή και για το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον. Τα ζητήματα του παρελθόντος που είναι πάνω κάτω γνωστά στην κοινή γνώμη, όχι βέβαια με τη διάσταση, είναι απολύτως σωστή, γιατί υπάρχει και μεγάλη παραπληροφόρηση. Έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίησης, τακτοποίησης, επίλυσης, να το πούμε όπως θέλουμε, γενικότερα, και θα έχουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα και εξελίξεις, γιατί περιμένουμε κάποιες αποφάσεις, κάποια πορίσματα.
0: Περιμένουμε το πόρισμα των Ορκωτών, που να πω έτσι για το ιστορικό για τους φίλους, από πέρσι τον Ιούλιο που ξεκίνησε η διαδικασία αυτή με την παραίτηση του κ. Βαβουλιώτη και τον ορισμό Ορκωτών που ζήτησε ο Φάνης Πανός. Περιμένετε νομίζω τώρα κοντά και το πόρισμα για να τελειώσει και αυτή η ιστορία, να δούμε δηλαδή τι συμβαίνει. Θα δοθεί αυτό και στη δημοσιότητα ολόκληρο, αγαπητέ Βαγγέλη, το πόρισμα, όταν θα το λάβετε για να το ελέγξετε κι εσείς εκεί στην αναπτυξιακή?
1: Το πόρισμα γενικά έχει κάποια προσωπικά δεδομένα, αντιλαμβάνεσαι, όπως το περιμένουμε, υποθέτουμε κι εμείς, δεν το έχουμε πάρει στα χέρια μας να γνωρίζουμε. Έχει δοθεί μια παράταση στην εταιρεία Ορκωτών Λογιστών, όπως συζήτησε. Περάσαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή την παράταση, η οποία θα είναι μέχρι 20 το πολύ Οκτωβρίου, δηλαδή είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Δεν ξέρουμε τι περιλαμβάνει μέσα, αλλά σίγουρα μπορεί να αναφέρονται περιπτώσεις επιχειρήσεων ή περιπτώσεις ανθρώπων. Συνεπώς, εμείς η δέσμευσή μας είναι ότι θα πάρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα παρουσιαστούν τα πορίσματα, παύλα, ευρήματα από αυτή την έρευνα που έχουν κάνει οι Ορκωτοί. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, δέσμευση του Περιφερειάρχη, και έχει δεσμευτεί και ο κ. Μουρδάνος, τον οποίο και ευχαριστώ δημόσια για το πολύ καλό έργο που έχει επιτελέσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ήταν πρόεδρος, και μου έχει παραδώσει η αναπτυξιακή σε ένα πολύ ψηλό βαθμό τακτοποίησης παλιών εκκρεμωτήτων, να το πω πολύ απλά. Συνεπώς, θα πρέπει να συμβουλευτούμε δικηγόρους κατά πόσο μπορεί να βγει σε δημόσια θέα ένα τέτοιο πόρισμα γενικότερα, αλλά σίγουρα στοιχεία ή κάποια ενημέρωση θα υπάρξει στο περιφερειακό.
0: Υπάρχει και το βουλευτικό και τα βουλευτικά, η βουλευτική ερώτηση που έγινε σχετικά με τον ισολογισμό του 23, με τους λογαριασμούς. Φαντάζομαι κάποια πράγματα τέτοια θα πρέπει να είναι κρυστάλλινα για να μπορέσει να προχωρήσει. Γιατί μπροστά υπάρχουν προγράμματα. Εμείς με τον κύριο Βουρδάνο τον είδαμε, να πούμε ότι ο κύριος Βουρδάνος είχε και μια μεταβατική ιδιότητα. Δεν ήταν ακριβώς για να παραμείνει εκεί. Οπότε ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένας κύκλος, ένας πρώτος κύκλος. Έχετε μπροστά προγράμματα. Τώρα υπάρχει παράταση και θέλω να πάμε και εκεί. Δεν θέλω να σκόψω την πρόταση, αλλά έχουν και προγράμματα τώρα δημοσίου ενδιαφέροντος και αργότερα ιδιωτικού. Οπότε αυτά πρέπει να τα λύσουμε για να μπορέσει να διευθετηθεί λίγο το θέμα αργότερα πάρα πολύ ωραία και κρυστάλλινα με τα προγράμματα που τρέχουν, Βαγγέλη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε στο κοινό που ακολουθεί, και ξέρω ότι είναι αρκετός ο κόσμος και συγχαρητήρια γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η αναπτυξιακή δεν έχει κανένα θέμα λειτουργίας. Τα προγράμματα του δημοσίου στο Leader λειτουργούν κανονικά. Έχει δοθεί μια παράταση μέχρι 30 Οκτωβρίου για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, και έχει δοθεί και μια παράταση μέχρι 16 Νοεμβρίου για την νότια Εύβοια. Επομένως τα δημόσια λειτουργούν κανονικά και αναμένουμε να βγει και η πρόσκληση για τα ιδιωτικά. Πουθενά δεν έχει βγει σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι ότι δεν έχει βγει σε εμάς. Αυτό θα γίνει περίπου το Νοέμβριο και δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα υλοποιηθούν τα προγράμματα. Διότι και ασφαλιστική και φορολογική ενημερωτική.

0: τα έχουμε και επάρκεια, κάνουμε και κάποιες άλλες ενέργειες ως τα, σε ό,τι αφορά λίγο το κομμάτι το διοικητικό, ένα μανατζάρισμα, να το πω λίγο εσωτερικά, για κάποιες ελλείψεις που είχε οργανισμός και αποστελέχωση και από άλλα ζητήματα διοικητικής επάρκειας, και είμαι σε επικοινωνία καθημερινά με τα στελέχη της Αναψιακής και με τον κύριο Μαρούλη που είναι από τα μέρη του, της Νότιας Έμιλας.
1: Να τον καλημερίσουμε τον Σπύρο, βεβαίως, τον καλημερίσουμε τον Σπύρο, έτσι ενεργός και εξηγεί κιόλας. Εγώ τον συνάντησα στη Σκύρο, τα πάμε λίγο για το θέμα αυτό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θέλω να μας πεις τώρα, γιατί με ρωτάνε σύλλογοι, γιατί, να ξεκαθαρίσουμε εδώ, με ρωτάνε σύλλογοι τώρα για τους φακέλους που υποβάλλουν και λοιπά, για θέματα ανάπτυξης αλλά και υποδομών. Η παράταση αυτή, εσείς έχετε δει τώρα καταρχάς προτάσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και σαν μία οδός για να καταλάβουν και άλλοι τι ακριβώς είναι αυτό του δημοσίου χαρακτήρα, εννοώ το πρόγραμμα της αναπτυξιακής μέχρι τις 20.000, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ, με διορθώνεις, για ένα πρόγραμμα που μπορεί να βοηθήσει εκτός από τους συλλόγους και τους δήμους? Έχετε εικόνα από προτάσεις μέχρι τώρα περίπου τι βλέπετε στην πρώτη φάση πριν την παράταση, εννοώ, που έχει δοθεί?
0: Ναι, θα σου απαντήσω, Κώστα μου. Αυτή τη στιγμή, αρχικά πρέπει να πούμε, οποιαδήποτε πρόταση και αν έχει υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα, έχουν ανοίξει προτάσεις. Έχουμε δει ότι έχουν ανοίξει κάποιες προτάσεις από κάποιους συλλόγους, λίγες, και από το δημόσιο τομέα. Και όταν λέμε δημόσιο τομέα, μιλάμε για δημοτικές επιχειρήσεις, ίδρυψης και αποχέτευσης και δήμους. Κατά την περίοδο της διαβούλευσης που έκανε ο κ. Βουρδάνος με τον Σπύρο τον Μαρούλη, υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πήγανε σε όλους τους Δήμους. Έχουν ενημερωθεί πάνω κάτω οι Δήμοι και οι Σύλλογοι για το πώς πρέπει να υποβληθεί μια πρόταση. Προφανώς πρέπει να έχουν και μια υποστήριξη από κάποιο σύμβουλο. Έτσι, μια ενημέρωση, αν δεν το πάμε έτσι ακριβώς με μια συμβουλευτική καθοδήγηση. Αυτό που μπορούμε να πούμε επίσημα είναι ότι έχουν ανοιχτεί προτάσεις να υποβληθούν. Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια διαδικασία ongoing, δηλαδή είναι συνεχιζόμενη, δεν μπορώ να πω έτσι δημόσια τι έχουν υποβάλει. Αλλά μπορώ να σας πω για πολλούς και διάφορους λόγους. Μπορώ να σας πω ότι έχουν ανοίξει στο πληροφοριακό σύστημα προτάσεις για να κατατεθούν. Δηλαδή ανοίγουν φακέλους. Προφανώς εμείς δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε τώρα. Πρώτα θα κλείσει η ημερομηνία, θα κλείσουν οι υποβολές και μετά επίσημα πώς θα πούμε πόσες υποβολές αιτήσεων έχουμε από συλλόγους, από δημόσιο φορέα κτλ. Αξίζει να πούμε ότι η χρηματοδότηση είναι 1,2 εκατομμύρια για την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, που υπάρχει όμως μία υπερδέσμευση που σίγουρα θα ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια.
1: Πρέπει να το ξεπεράσει, Βαγγέλη. Οι δήμαρχοι δεν ευχαριστημένοι. Δεν ευχαριστημένοι.
0: Ναι,
1: θα θέλανε περισσότερα.
0: Και καλώς δεν είναι ευχαριστημένοι, και δική μας δουλειά είναι βέβαια να έχουμε κάποια δεδομένα και στοιχεία, αλλά σε δεύτερο επίπεδο να διεκδικήσουμε. Συνεπώς εμείς θέλουμε όριμες προτάσεις ουσιαστικές που να έχουν ένα τοπικό αντίκτυπο και να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη. Γιατί μικρές φαντασούλες μπορούν να υλοποιηθούν, Κώστα. Δεν μιλάμε για μεγαλοπίβολα σχέδια του 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 200-300 χιλιάδες, 150-400 χιλιάδες είναι όριμα σχέδια με μελέτες. Και σύλλογοι από την άλλη μεριά, αυτό που συμβουλεύω και εγώ προσωπικά, είναι δεν χρειάζεται να κάνουν μεγάλα βήματα. Μπορεί να θέλουν μια μικροφωνική, μια στολή, προθήκες για το γραφείο του συλλόγου ή ένα συνδυασμό αυτών, ένα λεύκομα, να διοργανώσουν μια εκδήλωση, να πάρουν κάποιο άλλο εξοπλισμό. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή και το τι ζητάμε, γιατί οι σύλλογοι πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έχουν εξοπλισμένες δαπάνες για να μπορούν να πάρουν τα χρήματα. Τι σημαίνει
1: Οι σύλλογοι πλέον, Ευάγγελε, είναι εταιρείες, να το πούμε αυτό. Πρέπει να έχουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα 100% σωστά και είναι και σε μητρώα, έτσι δεν είναι? Είναι και σε μητρώα πολιτισμού,
0: βεβαίως,
1: σε μητρώα αθλητισμού κλπ. Και όταν λέμε εκδηλώσεις, δεν εννοούμε τις γνωστές εκδηλώσεις που κάνουμε στους συλλόγους. Μιλάμε για κάτι το οποίο να μπορεί να δημιουργήσει ένα θεσμό. Αυτό όπως για το λεύκομα ή για τις εκδηλώσεις που αφορούν την κατοχήρωση μιας πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι πολύ σημαντικά πράγματα για να καθοδηγήσουμε λίγο τους συλλόγους, γιατί ο καθένας ακούει το πρόγραμμα και νομίζει ότι μπορεί, ας πούμε, να χρηματοδοτηθεί για να κάνει μια εκδήλωση, μια χωρεσπερίδα κλπ. Δεν μιλάμε για αυτό, έτσι?
0: Όχι, δεν μιλάμε καθόλου για αυτό. Μιλάμε για την προστασία και την ανάπτυξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως είδατε τώρα πρόσφατα, το Καβαντορίδικο πλέον πια μπήκε μέσα στο Μητρό και συγχαρητήρια πρέπει να δώσουμε και στην προσπάθεια όλων των συλλόγων, των φορέων, αλλά και ειδικότερα στον Δημήτρη τον Λιανοστάθη, που νομίζω που το στάτησε μαζί με τον φορέα που εκπροσωπεί. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για τέτοιες ενέργειες και δράσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τοπικά στοιχεία του πολιτισμού. Μουσική, τραγούδι, χορός, παράδοση, ένα έθιμο. Επομένως, υπάρχουν ιδέες από πολλούς συλλόγους. Εκεί που κολλάνε συσσαγωγικά είναι ότι πρέπει να έχουν ξεφλημμένες δαπάνες. Βέβαια, υπάρχουν διάμεσες δόσεις. Πρέπει να το πούμε. Να πούμε λίγο το ποσό που
1: δηλαδή, αυτό που, λέει, αυτό, αυτό που λέει ο πρόεδρος εδώ, ο φίλος μας ο Βαγγέλης Καϊνάς, παιδιά, να το καταλάβουν οι φίλοι που μας ακούν, είναι ότι εσείς θα το πληρώσετε αυτό το οποίο έχετε εκπονήσει. Πρέπει να μπορείτε να το, να το χρηματοδοτήσετε για να μπορείτε να λάβετε αυτό το, αυτή την πρόταση από την αναπτυξιακή. Αυτό. Αυτό είναι το πιο καθαρό να το πούμε, είναι το πιο καθαρό να πούμε για να το καταλάβουν. Έτσι.
0: Το πιο σωστό, ότι πρέπει όταν εγκριθούν και έχουν π.χ. 20.000 budget για οτιδήποτε έχουν σκεφτεί να υλοποιήσουν και έχουν 5 διάμεσες δόσεις π.χ. θα πρέπει να έχουν πληρώσει 5.000 ευρώ μία δόση, έτσι, θα τα πάρουν τα χρήματα μετά από λίγο, πρέπει να πληρώσουν τη δεύτερη δόση για να πάρουν τα χρήματα. Δηλαδή δεν θα τους έρθουν πρώτα τα χρήματα και μετά θα πληρώσουν. Αυτό δημιουργεί μία ανισότητα εν μέρει, αλλά έτσι είναι το πρόγραμμα και δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει. Να πω για την Νότια Εύβοια ότι το ποσό σε πρώτη φάση χωρίς την υπερδομήνωση είναι 790.000 ευρώ. Είναι λίγα. Για τρεις δήμους. Δήμο Κίμης Αλιβέριου, Καρίστου και Δήμο Σκύρου. Και αν μου επιτρέπεις Κώστα να πούμε για το Λίτερ Ιδιωτών, γιατί έχουν βγει τα ποσά.
1: Είναι το επόμενο ερώτημα, γιατί με ρωτάει και ο κόσμος, έτσι.
0: Βεβαίως. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα και για μας αυτό. Η αναπτυξιακή παλιότερα έχει τρέξει αρκετά προγράμματα με σχετική επιτυχία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στην Νότια Εύβοια ο αρχικός προϋπολογισμός χωρίς υπερδεσμεύσεις και τα υπόλοιπα και πολιτικές διεκδικήσεις, γιατί και αυτό είναι στο τραπέζι, δηλαδή κατά πόσο θα μπορέσουμε, αν έχουμε προτάσεις των 5-6 εκατομμύριων ευρώ, να πάμε και να ζητήσουμε μια αύξηση του προϋπολογισμού που θα το διεκδικήσουμε. Το τονίζω αυτό. Στην Νότια Εύβοια για το Λίτερ Ιδιωτών είναι 2.360 περίπου, 2.360.000, και στην Βόρεια Εύβοια, κεντρική Βόρεια Εύβοια, είναι 2.200. Εδώ να πούμε Κώστα μου ότι υπάρχει μια κλιμάκωση του ποσοστού ενίσχυσης με βάση και το πεδίο, το αντικείμενο δηλαδή, τη δραστηριότητα. Η μεταποίηση έχει 65%. Η βιοτεχνία μετά την πρώτη μεταποίηση 60%. Τα τουριστικά 60%. Και οι υπηρεσίες 60%. Και θα δούμε τώρα αν θα ενισχύσουμε παραπάνω κάποια περιοχή όπως έγινε παλιότερα με τη Σχήρο που είχε φτάσει μέχρι και 85%. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε πιο κεντρικό επίπεδο. Εμάς μένει να μας κοστά είναι όσο γίνεται περισσότερες προτάσεις όριμες από ιδιωτικούς επενδυτές στο επόμενο βήμα που μιλάω για του Λίτερ Ιδιωτών και θέλουμε μεγάλη απορροφητικότητα. Αλλά και θέλουμε και προτάσεις.
1: Και θέλουμε και προτάσεις. Θέλουμε και προτάσεις. Ουσιαστικές. Ουσιαστικές και προτάσεις οι οποίες να μπορούν να είναι και ελκυστικές για να μπορούν να επιστρέψουν άνθρωποι πίσω, διότι το λέμε και το ξαναλέμε ότι όλα αυτά είναι για να μπορεί κάποιος να κάνει τελικά την αποκέντρωση, να έχουμε τόπους στην περιφέρεια που είναι βιώσιμοι για όλους και ελκυστικοί. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι οι φίλοι μας εδώ θέλουν να ακούσουν και τα 2.300 να είναι 6.500 και λοιπά, αλλά είπες κάτι για τη μεταποίηση, είπες να μην είναι και όλα στον τουρισμό, παιδιά. Υπάρχουν και άλλα που λείπουν από την περιφέρεια. Νομίζω ότι οι προτάσεις βασίζονται, μας το είπε και ο Σπύρος ο Μαρούλης, θέλω ένα σχόλιο, και σε μια ανάλυση SWOT που γίνεται. Δηλαδή, ποια είναι τα δυνατά σημεία και τα αδύνατα και οι ευκαιρίες και οι απειλές στην περιφέρειά μας. Δεν είμαστε όλοι τόποι στη χώρα μας, Ευάγγελε, το ίδιο, έτσι. Ο καθένας έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία να αναδείξει και να επενδύσει κάποιος αυτά.
0: Ακριβώς. Έχουμε τοπικές ιδιαιτερότητες. Έχει γίνει μια χαρτογράφηση των αναγκών. Και αυτή η SWOT ανάλυση που ανέφερες πολύ σωστά, και τα προσέγγισε και εμείς και βλέποντας τα δεδομένα που έχουμε από τους αρμόδιους φορείς, επιμελητήρια, υπουργεία κτλ., κατευθυνθήκαμε σε αυτή την ποσόστοση. Είμαι και εγώ πολύ υπέρμαχος να υπάρχει μια διάχυση των προτάσεων σε διάφορες δραστηριότητες. Πιστεύω πολύ στον τουρισμό, αναντίρρητα, και έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη σε όλη την Εύβοια και ειδικά στην Νότια Εύβοια. Αλλά δεν είναι η επιχειρηματικότητα μόνο ο τουρισμός. Ναι, είναι ο τουρισμός, είναι σημαντικό κεφάλαιο, δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Είναι και μια τοπική μονάδα σε ένα χωριό που μπορεί να δώσει δύο θέσεις εργασίας και να κάνει κύκλο το χρήμα. Και να αναδείξει ένα χωριό ή ένα μικρό τόπο, μια τοπική επιχείρηση. Που υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που μπορούμε να πούμε σε καλά πρότυπα. Συνεπώς, εμείς θα διεκδικήσουμε, Κώστα. Θα διεκδικήσουμε, εφόσον έχουμε τις προτάσεις με μεγαλύτερο προϋπολογισμό,

0: πάνε σε συλλόγους φορείς για να τους έτσι ενισχύσουμε πάλι έτσι, τη διάθεση να υποβάλουν γενικότερα και να τους επισημάνουμε και κάποια καθοριστικά χρονικά σημεία και σημεία χρηματοδότησης.
1: Και να τους άρετε από τις πλάτες το φόβο που σκέφτεται ο καθένας που να μπλέξω με γραφειοκρατίες κλπ. Γιατί και αυτό υπάρχει, να ξέρεις. Και ειδικά
0: ναι,
1: όταν.
0: Υπάρχει.
1: Και γιατί οι σύλλογοι, υπάρχει. Να πούμε, ότι μιλάμε βασίζοντας στον εθελοντισμό, έτσι. Και τώρα όλα αυτά φαίνονται λίγο πιο γραφειοκρατικά, οπότε δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι όλοι. Οπότε αυτές οι συναντήσεις βοηθούν, το ξέρω και στο λέω, σου μεταφέρω δηλαδή μια εμπειρία εδώ που έχουμε και από τα μηνύματα των φίλων που μας παρακολουθούν, όχι μόνο τώρα στη συζήτηση μας, γενικότερα από τότε που βγήκε το πρόγραμμα για τους δημόσιους φορείς. Ευάγγελε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Δεσμεύομαι αν θέλεις, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, να σας κάνω μια ενημέρωση που βρισκόμαστε και όταν ανακοινωθεί επίσημα και το leader ιδιωτών, πάλι να σας ενημερώσω. Και επίσης δεν τρέχουμε μόνο αυτά, αν μου επιτρέπεις. Περιμένουμε και κάποια διατοπικά προγράμματα, τοπικά-διατοπικά, με συγκεκριμένο project, τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, διεκδικούμε δηλαδή, όπως διεκδικούμε και το πρόγραμμα Λίας επόμενο χρονικό διάστημα, που και αυτό είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικότατο, και ειδικά για την εποχή και ειδικά για αυτά που βλέπουμε εδώ με τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει πολύ και τους καίει. Κρατάω τη δέσμευση και βάζω στο τραπέζι τη συζήτηση να την κάνουμε εδώ εκ του Σύνεκης και όχι τηλεφωνικά στο κεντρικό στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1. Σου ευχόμαστε καλημέρα, καλή συνέχεια και τι να πω, όλα να πάνε όπως πρέπει και σε περιμένουμε πάλι να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία εδώ στους 102 και 2.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ Κώστα μου. Εγώ είμαι υπέρμαχος του δημόσιου συμφέροντος. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του κόσμου και να μπορέσουν να δέσουν τα προγράμματα και για τους δημόσιους φορείς και για τους ιδιωτικούς.
1: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
4: και τη λέει ενημέρωση.
5: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
4: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
6: Καμία ερώτηση.
7: Καμία ερώτηση.
6: Καμία διευκρίνηση.
7: Καμία διευκρίνηση.
8: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
9: Αυτή τη διαφορά
7: στην Εύβοια
9: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
10: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
10: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: ΖΕΦΚΣ.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
11: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
12: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
13: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
12: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: ΖΕΦΚΣ.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
12: ΖΕΦΚΣ.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
12: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη.
12: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα.
14: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι.

Είναι το εύρος της Εύβοια Μέταλ Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Μέταλ Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Γεωργίου Αλιβέρη 1.
1: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο μας απόσπασμα για σήμερα, η συμφωνία της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, η σωρός του Τσάρου Σαμουήλ και το κλειδί που έχασε η Ελλάδα. Μια πλήρης ανάλυση του ζητήματος από τον Γιώργο Πραχαλιά, διδάκτορ γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ, στην εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Και το έχω προαναγγείλει και στον Παλμό της Μέρας σήμερα, αλλά το έλεγα και χθες στο θέμα που αναπτύξαμε σχετικά με τη συμφωνία με την Βουλγαρία και το συνέδεσα και με τον τόπο μας εδώ και με την Κίμη. Είδαμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και μια τοποθέτηση του κυρίου Πάφρα, του αντιδημάρχου, ότι πρέπει να πει στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε και εμείς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο μια επιστολή για το τι συμβαίνει τελικά με αυτά τα κοιμήλια, γιατί μας ακουμπάει. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχω τον αγαπητό, τον κύριο Γιώργο Πραχαλιά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Καλημέρα σας. Ο κύριος Πραχαλιάς, ο οποίος είχαμε και τη χαρά φιλοξενούμε ένα εξαιρετικό άρθρο του στην δεύτερη ζεύξη για το 2030, που είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα. Αλλά διάβασα κάτι πολύ σημαντικό, γράψατε και στο διαδίκτυο, κύριε Πραχαλιά, σχετικά με τη συμφωνία με τη Βουλγαρία. Και επειδή έχουμε και εμείς πολλές ενστάσεις και απορίες, θα θέλαμε λίγο να μας διαφωτίσετε, διότι εσείς είστε ο καθήλυνα αρμόδιος. Ήσασταν επικεφαλής της Επιτροπής στο Γενικό Επιτελείο όταν κάναμε. Νομίζω το 2014, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, εκείνη την σχέση, το σχετισμό, το τι πρέπει τελικά και ποιες είναι οι διαφορές που έχουμε με τους Βούλγαρους για τα κοιμήλια τα οποία μας κρατούν και το μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο που λέγεται ο Σαμουήλ, ο μεγάλος ηγέτης των Βούλγαρων. Τι χάσαμε τελικά, τι χάσαμε την μπάλα, γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε εδώ με ποιο τρόπο θα ζητήσουμε τελικά τα πολλά περισσότερα κοιμήλια που δικαιούμεθα, αγαπητέ κύριε Πραχαλιά, από τους Βούλγαρους.
2: Καταρχάς, να βάλουμε σε ένα πλαίσιο όλη τη συζήτηση για να καταλάβουν οι ακροατές και γενικότερα οι απλοί άνθρωποι το τι συμβαίνει, γιατί ο απλός άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητα δεν έχει την πληροφόρηση και δεν είναι και υποχρεωμένος να ξέρει. Να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μια σειρά για να καταλάβει ο κόσμος για το τι πράγμα μιλάμε. Καταρχάς, είναι ξεκάθαρο ότι από το 1917 και στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και στο διάρκεια της τριπλής κατοχής το 40-44 από Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους που κατήχαν τη χώρα, η Βόρεια Ελλάδα λαϊλατήθηκε από τις βουλγαρικές δυνάμεις, τόσο του Βουλγαρικού στρατού, όσο και από άτακτους κατσαπλιάδες, λισταντάρτες βουλγαρικής καταγωγής. Λαϊλατήθηκαν μοναστήρια, μουσεία, ιδιωτικές συλλογές πιθανών Ελλήνων και πνευματικών ανθρώπων, με αποτέλεσμα ένας πολύ σημαντικός πολιτισμικός πλούτος της Ελλάδας και της Βορείου Ελλάδας να βρίσκεται σε μοναστήρια ή μουσεία της Βουλγαρίας ή στα χέρια ιδιωτών συλλεκτών. Μιλάμε για αντικείμενα κατά κύριο λόγο εκκλησιαστικής φύσεως, εκκλησιαστικά κοιμήλια δηλαδή, από εκκλησίες και από μοναστήρια, κυρίως της περιοχής της Δράμας και των Σερών. Μόνο από το μοναστήρι της Οικοσιφήνισσας και από το μοναστήρι της Οδόχου Πηγής της Σέρες μιλάμε για συνολικά πάνω από 800 ανεκτήμητης αξίας εκκλησιαστικά σκεύη, εικόνες και κοιμήλια και 450 χειρόγραφα. Αυτά όσον αφορά τα εκκλησιαστικά κοιμήλια. Επιπλέον, στη διάρκεια του 40-44, οι Βούλγαροι κατέχουν ένα σημαντικό αριθμό από το μεγάλο χαρτογραφικό αρχείο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που πήραν μαζί τους οι Γερμανοί φεύγοντας από την Αθήνα, και ό,τι αφορούσε σε ιστορικούς χάρτες της Μακεδονίας το έδωσαν στους Βουλγάρους μαζί με ένα μηχάνημα συλλεκτικής αξίας σήμερα χαρτογραφίας του ελληνικού στρατού. Ταυτόχρονα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, ο οποίος δεν είναι επισήμως καταγεγραμμένος, από ιδιωτικές συλλογές ανθρώπων που κατοικούσαν εκείνη την περίοδο στη Μακεδονία, Ελλήνων επιφανών ανθρώπων, οι οποίες συλλογές και αυτές λαϊλατήθηκαν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αντικειμένων, ιστορικών αντικειμένων με μεγάλη αξία, οι οποίοι έχουν κλαπεί από τη χώρα μας. Είναι κλεμμένα αντικείμενα δηλαδή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα να δούμε τι ήταν ο Σαμουήλ, αυτό που είχε η Ελλάδα στα χέρια της και το οποίο το ζητούσαν επισταμμένως οι Βούλγαροι και την αξία που είχε αυτό. Ο Τσάρος Σαμουήλ είναι ο εμβληματικός ηγέτης του βασιλείου της Βουλγαρίας, του Μεσαιωνικού Βασιλείου της Βουλγαρίας, της Μεγάλης Βουλγαρίας όπως την ονομάζανε οι Βούλγαροι, οι οποίοι την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για περίπου 50 χρόνια, από το 985 έως το 1014 και νωρίτερα από το 985, συνολικά δηλαδή περίπου 50 χρόνια, αλλά το 985 με 990 έγιναν μεγάλες μάχες, όπως και το 1014 η μάχη στο κλειδί. Ο Τσάρος Σαμουήλ λοιπόν ισχυροποίησε αυτό το βασίλειο, είναι ο εμβληματικός τους ηγέτης, και ο οποίος όμως, ενώ το βασίλειο αυτό περιελάμβανε όλη τη σημερινή περιοχή της Βουλγαρίας αλλά και των Σκοπίων, είχε ως έδρα του την περιοχή της Αχρίδας και της Πρέσπες. Εκεί όταν τον συνέτρεψε ο βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορος στη μάχη του Κλειδιού το 1014 και με το που τύφλωσε και τους εχμαλώτους, όταν γύρισαν οι εχμάλωτοι Βούλγαροι στρατιώτες πίσω στην Αχρίδα και τους είδε ο Τσάρος Σαμουήλ, έπαθε σοκ και λίγο αργότερα πέθανε από καρδιακή προσβολή. Ενταφιάστηκε στην βασιλική του Αγίου Αχιλίου, της εκκλησίας του Αγίου, στην εκκλησία δηλαδή του Αγίου Βασιλείου Αχιλίου, που βρίσκεται στη Μικρή Πρέσπα, η οποία είναι ελληνικό έδαφος. Αργότερα ενταφιάστηκαν σε αυτό το χώρο δίπλα του ο γιος του, ο Γαβριήλ Ράντομιρ, και μετέπειτα ο ανιψιός του που διαδέχτηκε το γιο του, ο Ιβάν Βατσισλάβ. Δηλαδή στους τάφους αυτούς ήταν οι τρεις διαδοχικοί ηγεμόνες του μεγάλου βουλγαρικού βασιλείου της εποχής του Μεσαίωνα. Το 1965 ο καθηγητής Μουτσόπουλος έκανε ανασκαφές στην βασιλική του Αγίου Αχιλίου και ανακάλυψε τις σωρούς και των τριών αυτών βουλγάρων ηγεμόνων. Και έκτοτε βρίσκονταν στο Βυζαντινό Μουσείο στην Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η αξία όμως ειδικά της σωρού του Σαμουήλ? Ο Σαμουήλ δεν είναι ο εμβληματικός απλός ηγέτης της Βουλγαρίας. Τον διεκδικούσαν ως εμβληματικό του ηγέτη και οι Σκοπιανοί. Γιατί οι Σκοπιανοί έχουν δημιουργήσει τον εθνικό τους μύθο πάνω σε μια ιστορική διαδοχή. Στην αρχαιότητα θεωρούν ότι είναι γενάρχης τους ο Μέγας Αλέξανδρος. Στο Βυζάντιο όμως, στην περίοδο του Βυζαντίου, διεκδικούν ότι οι ηγεμόνες τους, ιστορικός ηγεμόνας, ήταν ο Σαμουήλ. Με πιο σκεπτικό ότι η έδρα αυτού του βασιλείου της Βουλγαρίας ήταν στην Αχρίδα, το οποίο είναι πλέον ανήκει στο κράτος των Σκοπίων, άρα αυτό το βασίλειο ήταν δικό τους και άρα δεν ήταν βουλγαρικό, ήταν μακεδονικό αυτό το βασίλειο. Και γι' αυτό υπάρχει μια σφοδρή αντιπαράθεση τα τελευταία 80 χρόνια ανάμεσα στο κράτος των Σκοπίων και στο κράτος της Βουλγαρίας. Μαλώνουν δηλαδή για το σε ποιον ανήκει ο Σαμουήλ, όπως εμείς έχουμε επιστημονική αντιπαλότητα γιατί μας διεκδικούν τον Μέγα Αλέξανδρο, έτσι έχουν και οι Βούλγαροι με τους Σκοπιανούς γιατί διεκδικούν τον Σαμουήλ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η αξία του Σαμουήλ, τη σωρού του Σαμουήλ και των διαδόχων του για το κράτος της Βουλγαρίας ήταν κάτι παραπάνω από πολύτιμο. Για να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουν οι ακροατές σας, είναι σαν να διεκδικούσαμε εμείς από γειτονικό κράτος τη σωρό ή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τόσο μεγάλη αξία λοιπόν είχε και έχει για τους Βουλγάρους η σωρός του Σαμουήλ. Το 2014, με την συμπλήρωση των 1000 χρόνων από το θάνατο του Σαμουήλ, το βουλγαρικό κράτος ζήτησε πάλι επισήμως από την Ελλάδα να τους παραδώσουμε τη σωρό του Σαμουήλ. Τότε η Ελλάδα έκανε το εξής. Συνέταξε έναν ολοκληρωμένο φάκελο με διεκδικήσεις όχι απλώς των επισήμως καταγεγραμμένων κειμηλίων και αντικειμένων που είχαν κλέψει οι Βούλγαροι στη διάρκεια του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά συνέταξε από όλα τα υπουργεία που είχαν αρμοδιότητα τομείς όπου οι Βούλγαροι είχαν κλέψει πράγματα, όπως γιατί σας είπα τους στρατιωτικούς χάρτες της Μακεδονίας που ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μια σειρά άλλων υπουργείων, να καταθέσουμε ολοκληρωμένο φάκελο προς την Βουλγαρία ότι ωραία, ζητάτε τον Σαμουήλ, εμείς ζητάμε σε αντάλλαγμα να μας επιστρέψετε όλα αυτά. Εγώ λοιπόν συμμετείχα στην Επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που το 2013 και το 2014 συντάξαμε αυτό το φάκελο και στο φάκελο αυτό διεκδίκησης προσθέσαμε τους ιστορικούς χάρτες της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, τα μηχανήματα που πήραν από τα χαρτογραφίες που μας είχαν πάρει, ζητήσαμε τον επαναπατρισμό των σωρών των δύο ταγματαρχών, Ελλήνων ταγματαρχών που σκοτώθηκαν στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο στο έδαφος Βουλγαρίας, του ταγματάρχη Γεωργίου Κολοκοτρώνη, του εγγονού του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Ιωάννη Βελισσαρίου, που πήρε τα Ιωάννινα, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και επίσης για πρώτη φορά γύραμε ζήτημα να κατασκευαστούν στρατιωτικά κημητήρια για τους Έλληνες πεσόντες στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο έδαφος της Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια των μαχών του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ελλάδα σε ανταπάντηση αυτό που ζήτησε το 2014 η Βουλγαρία, δηλαδή τη σωρό του Σαμουήλ, είπαμε ωραία να σας το δώσουμε, αλλά εμείς για να σας το δώσουμε ζητάμε όλα αυτά, να μας δώσετε πίσω ό,τι μας έχετε πάρει και να αποκαταστήσετε και τους Έλληνες στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί στο έδαφος της Βουλγαρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζητήσαμε το αυτονόητο. Δεν δέχτηκαν τότε οι Βούλγαροι, άρχισαν τα παζάρια και άρχισαν να κολυσέργουν και με εντολή τότε του Πρωθυπουργού που χειρίστηκε το θέμα, έπαψε κάθε περαιτέρω συζήτηση. Και φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση, όπου με έκπληξη πληροφορηθήκαμε όλοι ότι δίνουμε πίσω και τον Σαμουήλ αλλά και τους διαδόχους του, δηλαδή όλη τη δυναστεία αυτού του βασιλείου στους Βουλγάρους, και ως αντάλλαγμα πήραμε μόλις 48 από όλα τα αντικείμενα τα οποία μας είχαν κλέψει. Και μάλιστα αυτή η συμφωνία έγινε και εφαρμόστηκε, δηλαδή έφυγαν τα οστά του Σαμουήλ, πήγανε στη Βουλγαρία ήδη και επέστρεψαν τα 48 αντικείμενα στην Ελλάδα. Ενώ το Σύνταγμα προβλέπει ότι κάθε διμερής ή διεθνή συμφωνία που υπογράφει η χώρα πριν εφαρμοστεί πρέπει υποχρεωτικά να έρχεται για κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, ούτε καν είχαν ενημερωθεί τα υπόλοιπα κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Κατά συνέπεια γύρεται ένα εύλογο νομίζω ζήτημα για το νομικό καθεστώς και τη νομική διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για την εφαρμογή αυτού του μνημονίου ανάμεσα στην Ελλάδα.
1: Το θέμα, κύριε Μπραχαλιά, επειδή ήταν όλο εγκρυπτό, γιατί και εμείς εδώ, επειδή ο Ταγματάρχης Βελισσαρίου είναι ένα πρόσωπο το οποίο τιμάμε εδώ στο Δήμο μας, στην πόλη μας, στο Δήμο Κίνης Αλιβερίου. Και σας λέω, χθες εμείς είχαμε το θέμα αυτό με όλη αυτή την ανάγνωση και για τα κοιμήλια, για την μονή του Τιμίου Προδρόμου και για όλη αυτή την εντελώς, θα μπορούσα να πω, διπλωματικά ελλειπή κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και συνταγματικά. Το θέμα είναι το εξής. Τι επιδιώκει τώρα η ελληνική κυβέρνηση? Διαβάζω εδώ από ανθρώπους που είναι κοντά στο Μαξίμου. Προσπαθούμε να πιέσουμε με συνδίκες καλής γειτονίας τους Βρετανούς ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει να είναι ισόποση η ανταλλαγή, δώστε μας τα μάρμαρα. Άλλοι εικάζουν, και νομίζω το κατακεραυνώσατε με το επιχείρημά σας, ότι με αυτόν τον τρόπο χτυπάμε τους Σκοπιανούς, γιατί δεν μπορούμε να τους χτυπήσουμε από τη συνθήκη των Πρεσπών που παραβιάζεται καθημερινά. Γιατί πιστεύετε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Δηλαδή, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Και τη συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, το έχετε δει? Έχετε δει εάν αφήνει κάνα παραθυράκι αργότερα για κάποια άλλα κοιμήλια από αυτά τα πολύ σοβαρά που απαριθμίσατε να έρθουν και αυτά στη χώρα μας? Ή το απολέσαμε τελείως αυτό το διπλωματικό μας όπλο?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν πάλι να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Το κείμενο επισήμως δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω υπόψη μου, αλλά διαβάζω από.
1: Επειδή δεν το έχουμε ούτε εμείς υπόψη μας, γι' αυτό σας το λέω.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, μα δεν ήρθε στη Βουλή καν, δεν έχει ενημερωθεί, δεν έχει δοθεί καν στη δημοσιότητα. Λοιπόν, επιπλέον. Υπάρχει το εξής ζήτημα, ότι λέει να χτυπήσουμε τους Σκοπιανούς. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να χτυπήσουμε κανέναν. Εμείς είχαμε στα χέρια μας το κλειδί όλου του μακεδονικού ζητήματος, του λεγόμενου μακεδονικού ζητήματος. Γιατί σε τελική ανάλυση, για να το πω πολύ απλά, πολύ ομά, για να το καταλάβει ο κόσμος, το κλειδί του μακεδονικού ζητήματος είναι το εξής. Όπως 1000 χρόνια πριν, είτε ήταν βουλγαρικό αυτό το βασίλειο του Σαμουήλ, είτε σκοπιανό και επωνομαζόμενο μακεδονικό. Αυτά τα δύο έθνη που ήγηραν ζητήματα σε βάρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ισοπεδώθηκαν με τρόπο συντριπτικό από τον αυτοκράτορα βασίλειο, το οποίο στο αποδόθηκε και όρος ο τίτλος του Βουλγαροκτόνου, εάν 1000 χρόνια μετά υπάρχουν σήμερα γειτονικά κράτη, είτε είναι Βουλγαρία, είτε Σκόπια, είτε Βόρεια Μακεδονία, είτε όπως άλλος είναι, θα έχουν την ίδια μοίρα που είχε και ο τότε Σαμουήλ, ο οποίος ανεβρέθηκε στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου, σε ελληνικό έδαφος, και τα οστά του φυλάσσονταν στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό ήταν ήταν ένα μήνυμα ισχύως της χώρας και καθολικής υπεροχής και απόλυτης ισχύω στο θέμα του επωνομαζόμενου μακεδονικού ζητήματος, αυτός ήταν ο συμβολισμός που είχαμε με τη σωρό του Σαμουήλ. Μπορεί σε κάποιους να ακούγεται ακραίος εθνικιστικός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στο διατάφτα, με όρους εθνικής ισχύως, γιατί με αυτούς τους όρους πρέπει να μιλάμε, αυτό ήταν το μήνυμα που εξέπεμπε η Ελλάδα διαχρονικά το 1965, που είχε τη σωρό του Σαμουήλ επισήμως και νομίμως στα χέρια της. Εμείς λοιπόν τώρα αυτό το δώσαμε. Κακώς, κάκιστα κατά την άποψή μου, κάκιστα, αλλά μέσα στο το δώσαμε. Το κείμενο της συμφωνίας δεν το γνωρίζουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο φιλοκυβερνητικός τύπος γράφει κάτι φλιναφήματα ότι θα κρατήσαμε, λέει, την πέρτα του που γράφει το όνομα Σαμουήλ και θα τη δώσουμε στη συνέχεια σαν διαπραγματευτικό χαρτί να διαπραγματευτούμε τα άλλα. Αυτά είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες. Και συν

0: Ανοησίες είναι και, ωραία, και ακόμα και αν το κάναμε αυτό, με ποιο τρόπο επηρεάζει ενδεχόμενη συμφωνία μας με τους Βρετανούς? Αν εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο με τους Βρετανούς, δηλαδή να μας δώσουν οι Βρετανοί να μας επιστρέψουν τα λιγένια μάρμαρα πίσω, αλλά να θεωρούν ότι δεν μας μεταβάζουν την κυριότητα, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτοτελώς με τους Βρετανούς. Έπρεπε να το κάνουμε πρώτα με τους Βούλγαρους για να, να δείξουμε ότι να το κάνουμε με τους Βούλγαρους και θα το κάνουμε τώρα με τους Βρετανούς. Αυτά είναι αστιότητες που ούτε σε επίπεδο 15 μελούς γυμνασίου ηλικίου δεν μπορούν να συζητηθούν. Πόσο μάλλον σε επίσημη κρατική διπλωματία. Λοιπόν, αυτή εμένα είναι η άποψή μου και
1: είναι μια, είναι μια, ο φίλος εδώ της εκπομπής, ο φίλος ο Γιάννης της εκπομπής μας γράφει, είναι μια προσωπική, λέει, συμφωνία της κυρίας Μενδώνη. Κανείς δεν ελέγχει κανέναν, κανείς δεν ενδιαφέρεται για το εθνικό αποτύπωμα των συμφωνιών, διεκπεραιώνουν όλα τα ανοιχτά ζητήματα πάρα πολύ γρήγορα και με αυταρχισμό. Αυτό εδώ λέει ο ακροατής, δεν νομίζω ότι μπορούμε να διαφωνήσουμε, ίσως στους όρους. Ίσως στους όρους, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια συμφωνία η οποία δεν περνάει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τέτοια σημαντική διαπραγματευτική αξία, και ειδικά όταν μιλάμε ακόμα και σήμερα, διαβάζω εδώ από την Επιτροπή Ελληνισμού, να καλημερίσω τους καλούς φίλους εκεί, 808 παραβιάσεις συμφωνίας των Πρεσπών. Η κυρία Φοντερ Λάιεν, εχθές το λέγαμε πάλι στην εκπομπή, έκανε ένα απίστευτο ατόπιμα, πολύ ευγενής όπως το λέω σχετικά με τους Σκοπιανούς. Άρα, τι κερδίζουμε? Ούτε από εκεί κερδίζουμε. Επομένως, έχουμε μια πολιτική η οποία είναι, ζημιώνει πάρα πολύ, θα μπορούσα να πω, ακόμα και τα τελευταία προπήρια έτσι, που έχουμε για να αντισταθούμε σε αυτή την αλλαγή των συνόρων και της ιστορίας στα Βαλκάνια. Αυτή την άποψη διατυπώνουμε και εμείς. Γι' αυτό ρωτάμε και εσάς, επειδή ήσασταν στην Επιτροπή το 2014 και φαντάζομαι ότι από το 2014 μέχρι σήμερα δεν είχατε και καμία όχληση, έτσι δεν είναι, ως άτομα που ασχοληθήκατε με αυτό, θα ξαναξεκινήσουμε το θέμα, να το ακουμπήσουμε, να το δούμε, υπάρχει κάτι από πίσω, τίποτα. Στο όλα
0: ουδεμία, ουδεμία όχληση, και σε κάθε περίπτωση ο πυρήνας, ο προβληματικός πυρήνας του χειρισμού της υπόθεσης είναι ο εξής. Δεν μπορεί κανείς πρωθυπουργός, κανένας υπουργός, να προβαίνει σε συμφωνίες, σε υπογραφή συμφωνιών με άλλη χώρα και να δίδει εθνικά κοιμήλια ή ευρύτερα, μπας προτώσει, αν θέλετε, πολιτισμικά κοιμήλια σε άλλη χώρα, χωρίς να έχει την έγκριση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό παραπέμπει σε αυταρχικά καθεστώτα. Δεν έχει, δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι τορπιλίζει τους ίδιους τους πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας. Δηλαδή, ο εκάστοτε πρωθυπουργός και ο εκάστοτε υπουργός, χωρίς καν να το φέρουν το θέμα στη Βουλή, έχουν δικαίωμα να υπογράφουν συμφωνίες με οποιοδήποτε άλλο κράτος και να δίδουν το οποιοδήποτε, είτε από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο αντικείμενο. Πόσο μάλλον αντικείμενο τόσο σοβαρής εθνολογικής και διπλωματικής αξίας. Δηλαδή, δεν είναι τσιφλίκι η χώρα κανενός πρωθυπουργού, κανενός υπουργού. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει βουλή, υπάρχει κοινοβουλευτισμός, υπάρχει μια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι εξωφρενικό, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι την καταθέτω και δημόσια. Και σε κάθε περίπτωση με κάτι τέτοιες συμπεριφορές είναι που η κοινωνία χάνει την πίστη της στην αξία της πολιτικής. Και γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή την απαξίωση της πολιτικής στα μάτια της κοινωνίας.
1: Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, κύριε Μπαρχαλιά. Είμαστε σε επικοινωνία. Ήταν κατοπιστικότατη η κουβέντα μας εδώ και σας καλημερίζουν και φίλοι Ευωής που ήταν μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας.
0: Να είναι καλά, να τα αποδίδω και σας
1: να είστε
0: και
1: καλά.
0: Ακροατές.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: πάντα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια

0: των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
1: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
8: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
1: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
8: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
8: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
8: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
8: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
8: Από προσωπική.
5: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει. Είμαστε στον αέρα
3: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
3: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα, η Γενική Γραμματέας του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου, το Πανεπιστήμιο της Γης, Ευαγγελία Ρούσο Δήμου, μίλησε στην εκπομπή για τη διοργάνωση της τετραήμερης εκδήλωσης αφιερωμένης στους δημιουργούς και τους εκδότες του νησιού. Κάθε βιβλίο μία ιστορία, κάθε ιστορία μία πηγή είναι το μήνυμα της διοργάνωσης που σκοπό έχει να αναδείξει και να παρουσιάσει στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Εύβοιας το έργο των τοπικών συγγραφέων και τις δραστηριότητες των εκδοτικών οίκων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από την 5η 8 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Μέγαρο πρώην Δημαρχείο Νέας Αρτάκης κατόπιν παραχώρησης του Δήμου Χαλκιδαίων. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σε όλη τη διάρκεια της μέρας, ο χώρος του Δημοτικού Μεγάλου λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα περίπτερα όπου παρουσιάζονται τα βιβλία των συγγραφέων και οι τίτλοι των εκδοτικών οίκων.
1: Και όσο εσείς ψάχνετε την εφημερίδα Ζεύση φυσικά, ενώ μηδές τόπους και ανθρώπους, εγώ θα πάω στην τρίτη συνέντευξη της ημέρας. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η κυρία Ευαγγελία Ρουσοδήμο, Γενική Γραμματέας του Πανεπιστημίου της Γης, δικαστικός και βεβαίως μία κυρία με την οποία γλυκύτατα έχουμε επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα. Καλημέρα σας, κυρία Ρουσοδήμου. Καλημέρα από το Ράδιο Αλιβέρια 1.
2: Καλημέρα κύριε Καραγιάννη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Έχουμε την πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια, από το Πανεπιστήμιο της Γης, όπως

0: Έχουμε ενημερώσει εδώ και τους καλούς μας φίλους και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το Πανεπιστήμιο της Γης, για την προσπάθεια αυτή και για την ιδέα, κύριε Ρουσοδήμου, την πολύ ωραία ιδέα που είχατε για να γίνει η πραγματικότητα αυτή η εκδήλωση από την Πέμπτη αυτή μέχρι και την Κυριακή, από 8 έως 11 του μήνα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα και ανθρώπους στο Δημαρχιακό Μέγαρο, το πρώην Δημαρχείο της Νέας Αρτάκης.
1: Το Πανεπιστήμιο της Γης είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικό. Δημιουργήθηκε επίσημος τη χρονιά που μας πέρασε, το 2025. Ο χώρος του για πρώτη φορά λειτουργήσε, ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2025. Είναι μια κίνηση η οποία έγινε από εμένα και την αδελφή μου, Ευαγγελία Ρουσοδήμου, εγώ Γιαννούλα Ρουσοδήμου, η αδελφή μου. Είμαστε βέβαια σε δύο τελείως διαφορετικά γνωστικά πεδία που κινούμαστε. Θέλαμε και οι δύο να κάνουμε κάποια πράγματα, τα οποία βλέπαμε ότι δεν μπορούν να γίνουν με ένα άτομο ή με δύο, και αποφασίσαμε αυτά να τα βάλουμε μαζί και να τα κάνουμε σε μια συλλογικότητα. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Πανεπιστημίου της Γης, του Σωματείου.
0: Και πώς πήγαμε τώρα στην πρώτη αυτή δράση, την πολύ ωραία την ιδέα να μαζευτεί τόσος πολύ καλός κόσμος εδώ? Θα το πω σχηματικά για να το καταλάβουν οι φίλοι μας. Ούτε σε 5 σελίδες δεν χωράνε όλα αυτά τα πρόσωπα που έχετε καλέσει σε αυτό το τετραήμερο, κυρία Ρουσοδήμου. Πείτε μας λίγο για την ιδέα της πρώτης συνάντησης συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια, το τονίζω.
1: Το βιβλίο είναι μεγάλη αγάπη για μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία γνώσης είναι, κρατιέται και ζωντανός. Είναι αυτό το οποίο δίνει ζωή στην ύπαρξή μας. Έτσι λοιπόν ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε να το δημιουργήσουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά δεν υπήρχε ο τρόπος. Με τη συλλογικότητα λοιπόν που κάναμε με το σωματείο, βρήκαμε τρόπο να το κάνουμε. Ήτανε πόθος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, δύσκολα τα πράγματα στην αρχή. Τελικά όμως με τη βοήθεια όλων, γιατί ήταν πάρα πολλοί συγγραφείς που αρχικά προσεγγίσαμε, οι οποίοι έκαναν επαφές και με δικούς τους γνωστούς και από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε, καταφέραμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Πείτε μας λίγο για τη διάρθρωση της εκδήλωσης, για το πώς ξεκινάμε. Πείτε μας έτσι και δύο-τρία που έχετε συγκρατήσει, χωρίς, επειδή είπα και πριν και στην εισαγωγή μου, κυρία Ρουσοδήμου, ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και με αρκετούς είμαστε και γνωστοί και έχουν πολύ ωραίο συγγραφικό έργο και πολύ ωραίες ιδέες και πραγματικά και δοτικοί άνθρωποι. Κάντε μας μια περιήγηση στο τι περιλαμβάνει από την Πέμπτη που ξεκινάει η εκδήλωση μέχρι και την Κυριακή, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται, και ίσως και αναφερθείτε κι εσείς, χωρίς βέβαια να αφήνουμε κανένα παραπονεμένο, γιατί το καταλαβαίνουν οι καλοί μας φίλοι συγγραφείς, σε δύο-τρία σημεία τα οποία θα θέλατε να σταθείτε σε αυτό το πρόγραμμα, το εξαιρετικά πλούσιο, επαναλαμβάνω, για τους φίλους που μας παρακολουθούν.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα τετραήμερο αρχικά. Ο λόγος που βάλαμε την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι γιατί θέλαμε όλο αυτό να το επικοινωνήσουμε στα σχολεία. Θέλαμε να είναι δύο μέρες οι οποίες θα είναι ανοιχτά τα σχολεία, για να έρθουν τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα τις δύο καθημερινές είναι απογευματινό, και ενώ Σάββατο και Κυριακή είναι από το πρωί με το βράδυ. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες για διάφορα θέματα. Έχουμε, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο που μου αρέσει εμένα, είναι την Πέμπτη, το οποίο είναι ένα σεμινάριο δίωρο δημιουργικής γραφής, με την κυρία Κόνστα Βασιλική, η οποία είναι συγγραφέας και επιμελήτρια. Έχει πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίων και παιδικών βιβλίων και για μεγάλους. Έχει ομιλίες σχετικά με την εικονογράφηση, έχει ομιλίες σχετικά με τη δημιουργία του βιβλίου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα τα θέματα. Προτρέπω όλους να μπουν να δουν τις αναρτήσεις που έχουμε κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ο λόγος ο οποίος έγινε δεν είναι εμπορικός. Είναι αποκλειστικά, κινηθήκαμε με το σκεπτικό του να έρθουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το βιβλίο να γνωριστούμε, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, να προβάλλουμε τους συγγραφείς της Εύβοιας και τους εκδότες. Η Εύβοια έχει τόσο πολύ πλούτο, τόσο μεγάλο πλούτο από ανθρώπους που ασχολούνται με το βιβλίο, που γράφουν, που δημιουργούν, ανθρώπους που εκδίδουν, που επιμένουν να υπάρχουν στην περιφέρεια και να έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια, εκδότες, και να κάνουν δουλειά, και αυτό δεν είχε προβληθεί πουθενά. Εμείς λοιπόν αυτό θέλαμε να προβάλλουμε. Να κάνουμε γνωστό, να επικοινωνήσουμε όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται από τους ευγιώτες. Και μπορεί να κάποιος να μας πει λίγο σοβινιστές, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, προς Θεού δεν θα μας πει κανένας σοβινιστές. Ίσως θα μας πει ίσως και φρουρούς αυτής της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει το βιβλίο και να ζει το έντυπο, διότι έλεγε και ο καθηγητής Λιαντίνης μια φράση την οποία εγώ προσωπικά την τηρώ πάντα, ότι για να ξεκινήσει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της γνώσης πρέπει να περάσει από όλες τις αισθήσεις η ανάγκη αυτή, και το βιβλίο, το χαρτί βάζει και άλλα, και άλλα στοιχεία στην ανάγνωση. Δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε μάθει με τις οθόνες, με το να βλέπουμε οθόνες. Είναι και η αφή, είναι η μυρωδιά, είναι όλη αυτή η προσπάθεια που έχει κόπο. Και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχετε καλέσει, δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα κι εγώ και το αποφεύγω, γιατί βλέπω στις εκδηλώσεις σας εδώ είναι πάρα πολύς ο κόσμος, και το λέω ειλικρινά, να τα ακούσουν οι φίλοι μας και την Πέμπτη με το σεμινάριο και την Παρασκευή με παρουσιάσεις και το Σάββατο και την Κυριακή, διαδραστικές παρουσιάσεις, παιδικά βιβλία, περιηγήσεις σε γραφικά έργα ανθρώπων, παρουσιάσεις βιβλίων, και όλο αυτό τι κάνει, είναι λαμπαδιφορία αυτή τη ανάγκη να συνεχίζει να υπάρχει το έντυπο. Και νομίζω ότι ίσως και αυτό να είναι και το. Αν κάποια στιγμή καταλήξετε ως Πανεπιστήμιο της Γης κάποια αποτελέσματα, ίσως τελικά να είναι και αυτό, κυρία Ρουσοδήμου, το μήνυμα. Ότι το βιβλίο υπάρχει, το έντυπο υπάρχει και πρέπει να υπάρχει.
1: Και πρέπει να υπάρχει και δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή μας, παρόλους όλους αυτούς που υποστηρίζουν το αντίθετο. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα η σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με αυτό που πιάνει στα χέρια του να διαβάσει. Δεν αντικαθίσταται.
0: Και σκρίπτα μάνεντ, που λέγανε οι παλιοί. Τα γραπτά μένουν. Έτσι. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση, για τη ζεύξη μας να είμαστε εκεί και να γνωριστούμε. Επίσης, να πω ότι χορηγός επικοινωνίας αυτής της εκδήλωσης είναι και η ζεύξη, είναι και το ράδιο Αλιβερία, γιατί θέλουμε αυτά τα πράγματα να τα διαδίδουμε και να τα μεταδίδουμε. Και σας καλώ.
1: Να σας διακόψω.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν η πιο ένθερμη υποδοχή που είχαμε από μέσω μαζικής ενημέρωσης.
0: Να είστε καλά.
1: Σταθήκατε έτσι όπως δεν το περιμέναμε. Αγκαλιάσατε όλη αυτή την πρωτοβουλία που κάναμε με πολύ μεγάλη αγάπη από την αρχή, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Έχουμε την ίδια αγωνία, κυρία Ρουσοδήμου, μάλλον, για το έντυπο, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Σας καλώ.
1: Αυτό ανακάλυψα και εγώ, και πιστεύω θα πάμε... Είμαστε αρκετοί αυτοί που έχουμε τις ίδιες αγωνίες. Και πιστεύω ότι τώρα που γνωριστήκαμε θα κάνουμε πολλά πράγματα από εδώ και πέρα όλοι μαζί. Γιατί μεγάλο πράγμα η δύναμη της ομάδας.
0: Εγώ σας καλώ με το πέρας αυτής της ωραίας εκδήλωσης, και όταν λίγο ξαναβρείτε τους ρυθμούς, γιατί έχετε δώσει πάρα πολύ αγώνα για να δημιουργηθεί αυτό, και είναι και η τελευταία εβδομάδα και ξέρω ακριβώς τι υποχρεώσεις υπάρχουν και εκπορεύονται. Από την πρωτοβουλία.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν αυτό κατασταλάξει, και όσοι ασχολούμαστε με το τύπο το ξέρουμε, το χωνευτεί δηλαδή, κατασταλάξει μέσα μας, σας καλώ στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1 να έρθετε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολύ ωραίας πρωτοβουλίας, και να ελπίζουμε όλοι μαζί ότι θα γίνει ένας θεσμός που θα τηρείται και κάθε χρόνο θα τα λέμε, και μετουσιώνοντας, ας πούμε, και δίνοντας και την έμπνευση και σε άλλους να μην αφήσουν το έντυπο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ.
1: Αυτό είναι και η δικιά μας επιδίωξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα πούμε, θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό, σίγουρα.
0: Να είστε καλά, θα είστε καλά, θα τα πούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια στη δύσκολη εβδομάδα αυτή. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Επίσης, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
4: και τη λέει ενημέρωση.
5: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
4: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
6: Καμία ερώτηση.
7: Καμία ερώτηση.
6: Καμία διευκρίνηση.
7: Καμία διευκρίνηση.
8: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
9: Αυτή τη διαφορά
7: στην Εύβοια
9: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
10: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
10: Στη Ζεύξη.
8: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
11: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
12: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
13: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
12: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
12: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
12: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη.
12: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα.
14: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
15: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Ολιβέρι 1.
1: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Τελευταίο μας απόσπασμα για σήμερα, η βιβλιοπρόταση της προηγούμενης εβδομάδας, «Παγκόσμια πολιτική ιστορία, 3.000 χρόνια πόλεμος και ειρήνη» του Τζόναθαν Χόλσλαγκ, το 2019.
1: Και ένα σχόλιο λίγο πριν πάω εδώ στην «Παγκόσμια πολιτική ιστορία», η βιβλιοπρόταση της εβδομάδας αυτής, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την ιστορία αυτή εδώ με την Fly Dubai και με την απόπειρα αεροπειρατείας, αλλά να το πάμε λίγο πιο βαθιά, πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί έχω την εντύπωση ότι εδώ η ανάγκη για επιβεβαίωση και για ενέργειες που μπορούν να κορυφωθούν ανά πάσα και στιγμή από το Ισραήλ, το Ισραήλ πιάνεται από τα μαλλιά του, αλλά εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό στο οποίο ακόμα υπάρχουν έρευνες. Έχουν πει και στον Παλμό για τις δηλώσεις της εταιρείας ότι εντάξει, κατέβηκε το αεροσκάφος, ok. Αλλά εδώ έχουμε ένα πολύ γρήγορο περιστατικό και ένα συγκεκριμένο πολιτικό επικοινωνιακό πλαίσιο από τον ίδιο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Η βασική απόσταση είναι ανάμεσα στα εξακριβωμένα στοιχεία και σε όσα παρουσίασε η Ισραηλινή κυβέρνηση για το γεγονός ότι παρόλο που εξακολουθεί να ερευνούν τα αίτια, μιλάμε για ένα διπλωματικό επεισόδιο. Με ένα αεροπλάνο που το σήκωσε ο Νετανιάχου και το προχώρησε περισσότερο, λέγοντας δημοσίως, ξέροντας ότι ο κυβερνήτης μαχαίρος του κυβερνήτη και προφανώς προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο, είναι στην ίδια λογική που σας έλεγα η Κυριάκο Μητσοτάκη πριν, σχετικά με το ότι πώς βγάζω γρήγορα συμπέρασμα για να δημιουργήσω μια εντύπωση. Το γραφείο του Πρωθυπουργού, του Νετανιάχου, προχώρησε και παραπέρα, προώθησε τη δημόσια αυτή αφήγηση των Ισραηλινών επιβατών και βρήκαμε και τους ήρωες και όλα και ανακοίνωσε αυστηρότερους ελέγχους πιλότων πετούμενων στο Ισραήλ. Γιατί? Για να εξασφαλίσει ότι αυτοί οι έλεγχοι μπορεί να είναι και σκληρότεροι προς όλες τις κατευθύνσεις. Και ακόμη πιο προωθημένη ήταν και η τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης και ψάχνουμε να βρούμε πίσω από αυτές τις επόμενες, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί κανένα βεβαιωμένο κίνητρο. Άρα τεκμηριωμένα, δεν μπορεί να πει κανένας αυτά που είπε ο Νετανιάχου. Μπορούμε όμως να πούμε ότι υπήρξε μια πολιτική επικοινωνία για αξιοποίηση ενός πραγματικού πολύ σοβαρού περιστατικού πριν ακόμα ολοκληρωθεί η έρευνα. Και με τα διαθέσιμα αυτά στοιχεία, η αξιοποίηση επικοινωνιακά του περιστατικού από τον Νετανιάχου εμάς δεν μπορεί παρά να μας θυμίζει και την άλλη πλευρά του γεγονότος του Supernova, εκείνου του φεστιβάλ που έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι από τη Χαμάς, σε μια περίπτωση που μάθαμε αργότερα ότι γνώριζαν ότι θα συμβεί οι Ισραηλινές αρχές. Οι Ισραηλινές αρχές τους συμβαίνουν πράγματα ενώ έχουν τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες και αργότερα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερες και πιο σκληρές επεμβάσεις. Κρατήστε το λίγο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Πριν Αλέκτρο αλύσει τρεις, ποια είναι...
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ράδιο Αλιβέρια. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας, 3.000 χρόνια πόλεμος και ειρήνη, σε μετάφραση του Γιώργου Μαραγκού από τις εκδόσεις Μετέκμιο, A Political History of the World, 3.000 Years of War and Peace, κυκλοφόρησε το 2018 και το βιβλίο αυτό του Horst Lang είναι ακριβώς αυτό, δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε μια συμβατική παγκόσμια ιστορία. Δεν είναι το βιβλίο εκείνο που θα μας δώσει κάποια ιστορικά γεγονότα. Είναι το βιβλίο που έρχεται να εξετάσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόβλημα. Γιατί οι κοινωνίες επιθυμούν την ειρήνη, δημιουργούν θεσμούς και αναπτύσσουν εμπόριο και διπλωματία, αλλά επιστρέφουν τόσο συχνά σε πόλεμο. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα του βιβλίου και νομίζω ότι έχει την πραγματική εγκύτητα της εποχής. Από την εποχή του Σιδήρου και μετά στην αρχαία Αίγυπτο, αυτοκρατορίες της Αιγαίας Ανατολής, Ελλάδα, Ρώμη, Κίνα των Χάν, άνοδος του Ισλάμ, μεσαιωνική και νεότερη Ευρώπη, απεικιοκρατία, Βεσφαλία, παγκόσμιοι πόλεμοι, ψυχρός πόλεμος, αμερικανική μονοπολική σκηνή, όλα αυτά, διεθνής πρακτική διπλωματίας, είναι όλα αυτά τα οποία καταπιάνει το Horst Lang. Βασικός άξονας είναι η ισχύς που γνωρίζουμε πολύ καλά από την αρχαία ελληνική γραμματεία και πραγμάτια και φιλοσοφία πόσο σημαντική είναι. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο εμπόριο και στα εμπόδια που έχουμε για την ειρήνη λόγω των επανειλημμένων ανταγωνισμών των οικονομικών, για την εύλογη συζήτηση σχετικά με τη διπλωματία, γιατί δεν παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο ότι είναι μια άχρηστη κατάσταση, του εναντίον είναι η μοναδική βιώσιμη απάντηση απέναντι στην ισχύ, αλλά και τον παράγοντα περιβάλλον και υλική βάση της πολιτικής. Ορόσημα θα μπορούσα να πω ότι είναι κάποιες σημαντικές στιγμές στις οποίες μένει κανείς, τα μεγάλα σημεία μετάβασης της ιστορίας από την σύγκρουση και τις πρώτες οργανωμένες κοινωνίες και αυτοκρατορίες, τον ελληνικό-ρωμαϊκό πολιτισμό, την ειρήνη της Βεσφαλίας του 1648, τη μεγάλη κινέζικη αυτοκρατορία των Χάν, αλλά και την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που σας έχω πει πολλές φορές ότι είναι αποτέλεσμα φυσικά των πολέμων, αλλά δεν τηρεί την καταστατική του αρχή σε καμία περίπτωση, δεν έχει δηλαδή τη δύναμη να σταματήσει τους πολέμους. Γιατί έχει αξία να διαβάζουμε σήμερα αυτό το βιβλίο του Horst Lang? Γιατί βάζει τα γεγονότα τα οποία συνήθως μαθαίνουμε χωριστά μέσα στο ίδιο χρονολόγιο και αναλυτικό πλαίσιο, σε όλες αυτές τις περιόδους, και στο πώς μετακινείται η εξουσία από τη Μεσοποταμία στη Ρώμη, Κίνα και όλες αυτές οι δυνατότητες, μάλλον όλες αυτές οι δυναμικές που δεν έχεις δυνατότητα να τις δεις μαζεμένες σε ένα βιβλίο. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο Horst Lang δίνει μια πραγματικά παγκόσμια οπτική σε αυτό το έργο και υπάρχει και ένα τίμημα σε αυτή την κλίμακα, το οποίο θα ήθελα να σας αφήσω να το ανακαλύψετε μόνοι σας, ωστόσο θα σας δώσω ένα hint. Δεν είναι βιβλίο για να το μάθεις σε βάθος για κάθε περίοδο. 3.000 χρόνια συμπιέζονται αναγκαστικά σε αυτές τις σελίδες. Πάνε γεγονότα, περνούν μερικές φορές πολύ γρήγορα. Έχουν μια σημαντική συνολική επισκόπηση. Δεν είναι φωτογραφικά, όπως βλέπετε, εν είδη περιοδικού πολλές φορές. Και εγώ θα κρατούσα από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου ως ένα βιβλίο διεθνών σχέσεων μέσα από την ιστορία. Απαραίτητο εργαλείο για να γνωρίσουμε το σήμερα. Και με μια συγκεκριμένη ερώτηση που πρέπει να έχει ο καθένας διαβάζοντάς το. Κάθε φορά που δημιουργήθηκαν συνθήκες ειρήνης, τι ήταν τελικά αυτό που τις έκανε να διαρκέσουν και τι τελικά τις υπονόμευσε. Και μέσα από τις σελίδες αυτές σημαντικό είναι να εντοπίσουμε τι θεωρεί ο συγγραφέας, ο Χόσλανγκ, ότι προκαλεί κάθε φορά σύγκρουση, ποιος μηχανισμός λειτουργεί ως εμπόδιο στη βία, προσωρινά βεβαίως, και γιατί αυτός ο μηχανισμός είναι προσωρινός τελικά και αποτυγχάνει. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν εδώ, της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας, που σας προτείνω σήμερα, σε αυτές τις αρκετές σελίδες του, τις σχεδόν 500, νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε, χωρίς να εξάγεις αφηρημένα συμπεράσματα, μπορείς να βρεις τα χρονικά μοτίβα ανάμεσα στις περιόδους πολέμου και ειρήνης στον κόσμο μας στις τρεις αυτές κρίσιμες χιλιετίες. Και επειδή καταλαβαίνετε ότι η ανάγνωση για να ενεργοποιήσει την ανάγκη σου για γνώση και μελέτη θέλει κάποιο χρόνο, σας έχω πει πολλές φορές ότι αυτό συνήθως είναι περίπου 7-8 σελίδες. Όταν καταφέρεις και κρατήσεις τον εαυτό σου μακριά από τη διάσπαση προσοχής που έχουμε όλοι για 7-8 σελίδες, νομίζω, και με μια καλή βιταμινούλα, νομίζω ότι μπορείς να πας γρήγορα από τις 7-8 σελίδες άνετα σε αυτό που έλεγε ο μέγιστος Λιαντίνης, δηλαδή να ενεργοποιηθεί η τρομακτική σου επιθυμία για γνώση. Αυτό βεβαίως ισχύει και αν ξεκινάς τώρα να μάθεις πώς δουλεύουν τα μηχανήματα ή ο καθένας ό,τι έχει μπροστά του να μάθει, χρειάζονται 7-8 λεπτά, 7-8 μερούλες, σημαντικός ο αριθμός 7-8. Τώρα βέβαια στις 500 σελίδες του Χόσλανγκ, που πρέπει να σας πω ότι το έχω διαβάσει κανένα 2-3 φορές αυτό το βιβλίο, εντάξει, είναι λίγο θέμα, ο καθένας έχει τα ελαττώματά του σε αυτή τη ζωή, να σας πω ότι κάθε φορά βρίσκεις κάτι σημαντικότερο. Να σας το κάνω πιο λιανά στην αποφώνηση αυτής της εκπομπής. Βλέπεις μια αγαπημένη σου σειρά, την τέταρτη φορά σίγουρα θα δεις κάτι που δεν έχεις προσέξει την πρώτη. Σωστά. Και στο κομμάτι της συνοθεσίας, στο κομμάτι της ιστορίας. Το ίδιο ισχύει και με τα βιβλία. Επομένως, η ανάγνωση έχει τελείως διαφορετικά πλαίσια και ενεργοποιεί ταυτόχρονα περισσότερες αισθήσεις. Γι' αυτό σας λέω και για τη ζεύξη μας, την οποία χαίρομαι ιδιαιτέρως όταν βλέπω τους ανθρώπους που την παίρνουν να κάνουν ως πρώτη κίνηση την κίνηση του να μυρίζουν το χαρτί της εκτύπωσης και να μέσα από την αφή, τη μυρωδιά, τα μάτια μας, την οπτική επαφή, αρχίζει σιγά σιγά και ενεργοποιείται ένα σύστημα που μας φέρνει πιο κοντά στη γνώση. Προσεγγίστε τη γνώση, μιλήστε για βιβλία μεταξύ σας, κάντε παρέες μακριά από οθόνες υγρών κρυστάλλων και υγρόδοσων σταλίδων, παρατήστε τα κινητά σας, κοινωνικοποιηθείτε περισσότερο και προσπαθήστε μέσα από τη σωστή ενημέρωση να βρείτε τρόπους και διεξόδους στην ανάταση την κοινωνική που θα φέρει πολύ καλύτερους αιρετούς, που θα φέρει πολύ καλύτερες κοινωνίες και που όπου μπορούμε να αφήσουμε για λίγο εκτός την προσωπική μας διαδρομή, τον προσωπικό μας δρόμο, την προσωπική μας πρόοδο και αντιληφθούμε ότι ο συνοδοιπορούμενος δρόμος οδηγεί στην ευδαιμονία, τότε θα κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό, θα σκεφτόμαστε το δικό μας καλό σε συνάρτηση με το κοινό καλό. Με αυτήν την ευχή εύχομαι η σημερινή Πέμπτη να σας οδηγήσει σε πολύ ωραίες εμπειρίες. Αύριο θα ακούσετε τα...
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Όπου το Ράδιο Αλιβέρι 1 θα το πω, είναι δίπλα σας 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και μιας και είπα ενημέρωση, εκτός φυσικά από το «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, έχουμε και άλλες εκπομπές για την ενημέρωση. Και σήμερα είναι Πέμπτη. Και τι έχουμε τις Πέμπτες? Έχουμε φυσικά τους συμφοιτητές. Στις 9 η ώρα το βράδυ φυσικά. Αλλά και αύριο ερχόμαστε πρώτοι στην ενημέρωση, διότι μετά τα Best έχουμε και το Διεθνή Τύπο με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
1: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

στην ενημέρωση λοιπόν. Νούμερο 1. Ράδιο Ελβέρι 1. Πω πω, για σποτ διαφημίσεων κάνω εγώ. Anyway, το πάμε λίγο στα αγγλικά. Λοιπόν, παιδιά μου γλυκά και αγαπημένα, μπορείτε να έρθετε να μας ακούσετε έτσι και εδώ στο στούντιο, άμα θέλετε πάρτε καφεδάκι, ελάτε. Αλλά μας ακούτε και online σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας, radioliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, παιδιά μου, να σας λέει καλημέρα. 11 η ώρα το πρωί, λέμε τώρα, μπορεί να κοιμηθήκατε κι εσείς λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Αλλά παιδιά μου, και για να ακούτε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει και να ακούτε σε επανάληψη και όσες εκπομπούλες λατρέψατε. Εχθές είχαμε μια υπέροχη και μοναδική εκπομπή, φυσικά με την Ελισάβετ Πετρίδου στο Εκτός Συχνότητας, η οποία είναι on demand, ανά πάσα ώρα και στιγμή για εσάς. Εννοείται ότι στο Ράδιο Ελβέρι 1 ανεβαίνουν και άρθρα από τους υπέροχους παραγωγούς μας. Πού θα τα βρείτε και πού αλλού για να σας ακούσω? Και στη ζεύξη που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης κάθε Τρίτη, αγάπες μου. Και όχι μόνο αυτό. Σας έχω και μία μικρή εκπληξούλα για αύριο. Αύριο, όχι σήμερα, για αύριο το απόγευμα. Έχουμε, παιδιά μου, την παρουσίαση της ζεύξης μας αύριο το απόγευμα. Οπότε τι έχετε να κάνετε? Φυσικά, να παρευρεθείτε στην πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια στο Δημοτικό Μέγαρο, πρώην Δημαρχείο της Νέας Αρτάκης. Ξεκινάει από σήμερα, παιδιά μου. Από Πέμπτη, σήμερα δηλαδή, έως και Κυριακή, 10 το πρωί έως 10 το βράδυ. Εμείς φυσικά θα σας περιμένουμε αύριο το απόγευμα εκεί με τη ζεύξη αναχείρας. Εννοείται περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700 για τις καλημέρες σας, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε και φυσικά για να ακούσω και τις δικές σας επιλογές στα τραγουδάκια. Πάμε εγώ να σας καλημερίσω με δύο τέλεια τραγούδια και φυσικά έρχομαι.

μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, εμείς αγάπες μου, εννοείται, σήμερα θα σας πάω ένα ταξίδι. Σήμερα έχω αποφασίσει, μόνη μου τελείως, γεια σας, να σας κάνω μία αναδρομή και να πούμε το part 2 με τα πράγματα που κάναμε τη δεκαετία των 90s και πιο πίσω. Αφορμή βέβαια στάθηκαν κάτι υπέροχες φωτογραφίες που μας έδειχνε ο διευθυντής του σταθμού μας εχθές και μου θύμισαν την παλιά εποχή και πώς ακούγαμε μουσική. Εγώ προσωπικά τη μουσική τη γνώρισα μέσα από τις κασέτες. Αυτές που έπαιρνες το μολύβι και το γύρναγες και πήγαινες πίσω το τραγούδι. Αυτές. Διότι παιδιά μου, παιδάκια μου γλυκά και αγαπημένα, γυρίζαμε την κασέτα με μολύβι για να μην τρώμε μπαταρίες. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Άμα θέλετε να μάθετε κάτι τώρα, τι ακριβώς ανοίγετε? Και λέω ανοίγετε διότι ή θα ανοίξετε εφαρμογή ή θα γκουγκλάρετε το οτιδήποτε, πάντως σίγουρα εγκυκλοπαίδια πλέον δεν θα ανοίξετε. Εμείς τότε, για να βρούμε ένα βότανο, για να βρούμε μία πληροφορία για τη μέρα, έπρεπε να ψάξουμε σε 10 εγκυκλοπαίδειες τις Πάπυρος Λερούς. Παλιά μιλάμε τώρα, ψάχναμε σε εγκυκλοπαίδειες, βρε. Εμείς δεν είχαμε ChatGPT και Google. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τρώγαμε γύρω στις 2,5 ώρες για να αντιγράψουμε από την εγκυκλοπαίδεια για την εργασία που είχαμε στο σχολείο. Τώρα δεν μας τα στέλνει, τώρα μας τα στέλνει έτοιμα το ChatGPT, πώς θα τα γράψουμε ακριβώς. Αλλά τότε δεν είχαμε ούτε το fax, όχι το fax το είχαμε, αλλά δεν είχαμε αυτό που κάνει, που σκανάρει το έγγραφο και στο βγάζει τυπωμένο και έτοιμο. Όχι αγάπη μου, εκεί πέρα δούλευε το χέρι μας, γράφαμε. Πω πω, πραγματικά υπέροχα παιδικά χρόνια. Και μου φαίνεται περίεργο γιατί κάθισα τώρα, έστειλα μήνυμα σε μία φίλη μου, σήμερα έχω αναδρομή, της λέω, στα παιδικά μας χρόνια. Και μετά θυμήθηκα ότι αυτή η φίλη μου είναι 22. Και της λέω, όχι τα δικά σου, τα δικά μου. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι. Νατάσα Θεοδωρίδου, Αν υπάρχει παράδεισος, αφιερωμένο στη Μαργιαλένα και τον Αντρέα που τους αγαπώ πολύ. Και φυσικά, παιδιά μου, έρχομαι.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Νατάσα Θεοδωρίδου. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, να πω τις πρώτες μου καλημέρες εννοείται στον Σπύρο και την Νικόλ που μας ακούν αυτή τη στιγμή καθαρά και δυνατά. Καλημέρα στη Μαριάννα, καλημέρα στο ρουλάκι μας, καλημέρα στη Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Γενικά καλημέρα σε όλους όσους είστε εδώ. Και παιδιά μου, να κάνω μία μικρή παρένθεση, διότι με διόρθωσαν ότι δεν είμαστε τελικά millennial εμείς μέχρι το 1997. Ενδιάμεσα υπάρχει μία άλλη γενιά, η οποία είναι μία μίξη millennial και Gen Z. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει από πάρα πολλούς τζενζινιώτες, λες και μιλάμε για οχτωνιάτες ξέρω εγώ. Οι τζενζινιώτες λοιπόν έρχονται και μας λένε, έχουμε χαρακτηριστικά από τους millennial και εμείς φίλοι μου. Ναι. Και εμείς οι millennial αντίστοιχα έχουμε κάποια έτσι χαρακτηριστικά από τους τζενζινιώτες. Λοιπόν παιδιά μου, ακούστε εδώ. Αν γεννηθήκατε μεταξύ 93 και 98, ίσως δεν είστε ούτε millennial ούτε τζενζινιώτης. Ναι, καλά ακούσατε. Ίσως δεν είστε εκεί, σε αυτές τις κατηγορίες. Είστε Zillennial. Η Zillennial είναι μία μικρογενιά, συνήθως είναι αυτή που είναι γεννημένη από το 93 μέχρι το 98, στο όριο, δηλαδή Millennial και Gen Z. Μεγάλωσαν με την κουλτούρα και την νοοτροπία και την τεχνολογία και των δύο γενεών, γι' αυτό συχνά δεν ταυτίζονται πλήρως με καμία από τις δύο. Έχουν χαρακτηριστικά και από τις δύο γενιές. Καταλάβατε, millennials και τζενζινιώτες, είμαστε zillennial εν τέλει. Τραγουδάκι, σύντομο διαφημιστικό, επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.
11: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Okay, ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά. I feel like I'm drowning από Two Feet, τραγούδι που επέλεξε για εμάς η Τζο που μας ακούει δυνατά από τη Λευκάδα. Παιδιά, φανταστικό τραγούδι. Αχου, μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Okay, μπορεί να μπει και στην λίστα top 5. Καλημέρα επίσης να πω σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην παρέα μας και μου σχολιάζετε λίγο τους τζενζινιώτες. Παιδιά, συγγνώμη, δικό μου λεξικό. Θα φτιάξω δικό μου λεξικό, μου φαίνεται στο τέλος. Τζενζινιώτες και τζενζινιώτισες λοιπόν. Και αν εγώ δεν κάνω σαρδάμ σήμερα, να μην με λένε Άννα. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε φτιάξει τον πρώτο σας καφεδάκο, να έχετε πάει στο δεύτερο. Εγώ κοντεύω να παραγγείλω το δεύτερο, παιδιά, είμαι στο όριο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε την καλημέρα μου επίσης να στείλω και στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία θέλει να ακούσει εξαιρέσεις από Ρους. Okay, παιδιά, σήμερα με τα τραγούδια είναι ένα προς ένα τέλεια. Μπράβο σας, όχι, μπράβο σας.

Ακούσαμε εξαιρέσεις και φυσικά πάμε εδώ, πάμε να συνεχίσουμε λίγο για τα πράγματα που κάναμε εδώ στη δεκαετία του 90. Θυμάστε, παιδιά μου γλυκά, που είχαμε κάτι τηλέφωνο στον τοίχο με ένα καντράν που γύριζε γύρω-γύρω και γύριζε μετά και από την ανάποδη όταν τ' άφηνες. Παιδιά μου, τότε δεν είχαμε τα smartphone, δεν είχαμε το Siri να λέμε «Hey Siri, call my best friend». Όχι αγάπες μου, αυτό δεν το είχαμε εμείς. Τώρα εσείς το έχετε με το Siri, την Alexa, το Google House, Home, δεν ξέρω κι εγώ πώς λέγεται. Πω πω. Έχω μείνει λίγο πίσω στις τεχνολογίες, με συγχωρείτε. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τίποτα από αυτά, δεν είχαμε τίποτα από αυτά που έχουμε τώρα. Είχαμε το σταθερό τηλέφωνο, παίρναμε στο σταθερό. Ανάθεμα και αν θυμόμαστε τώρα ένα νούμερο, τέλος πάντων, είναι πιο μετά αυτό. Και το σηκώνανε οι γονείς του φίλου μας. Γεια σας κύριε τάδε μου, γεια σας κυρία τάδε μου, είναι εκεί η κολλητή μας, ο κολλητός μας, όποιος να είναι τέλος πάντων εκεί. Είναι, δεν είναι, έρχεται από εκεί, μας είπε ότι είναι στο πάρκο, πήγαινε βρέστονε να παίξετε μπάλα. Τότε αυτά είχαμε. Τώρα τι κάνουμε, τώρα παίρνουμε τηλέφωνο και αν το σηκώσει ο άλλος, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να σκρολάρει στο TikTok και να μην μας απαντήσει στο τηλέφωνο. Ξέρετε πόσες φορές το έχω κάνει εγώ αυτό? Δεν έχω απαντήσει επειδή σκρολάρω. Μία-δύο, όχι πολλές. Επίσης κάνουμε και το άλλο, παρένθεση εδώ πέρα. Έχετε κι εσείς αυτό το φίλο που λέει θα σε πάρω σε λίγο, θα σε πάρω σε δύο και εννοεί μήνες? Ξεκάθαρα εγώ. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω να δούμε. Ξέραμε απ' έξω τα τηλέφωνα των φίλων μας. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Στο ότι ξέραμε απ' έξω τηλέφωνα. Τώρα ανάθεμα κι αν ξέρουμε το τηλέφωνο κάποιο απ' έξω. Το μόνο τηλέφωνο που θυμάμαι απ' έξω είναι το δικό μου, επειδή το βάζω έτσι για παραγγελίες. Άμα θέλω να παραγγείλω κάτι, βάζω στο τηλέφωνό σου. Παιδιά μου και της γιαγιάς μου. Το οποίο τηλέφωνο της γιαγιάς μου το χρησιμοποιώ κυρίως για τους πόντους του Μασούτη, γιατί αλλιώς θα με γδάρει ζωντανή. Τέλος πάντων, τότε όμως θυμόμασταν το τηλέφωνο της φίλης μας της Μαρίας. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όπως επίσης, τότε με τις τηλεοράσεις και αυτά, πλέον δεν έχουμε το πρόγραμμα ούτε των σταθμών του ραδιοφώνου, που εσείς μπορείτε κάλλιστα να μπείτε στο radioliveria1.gr και να δείτε το πρόγραμμα όλης της εβδομάδας. Τότε, αγάπες μου, όχι. Τότε είχαμε το τηλέραμα. Μπαίναμε και διαβάζαμε τι παίζει 8, τι παίζει 9, τι παίζει στις 10, τι παίζει στις 10 η ώρα το πρωί, ποιο παιδικό θα μπει, ποια επανάληψη Κωνσταντίνου και Ελένης, ποιο επεισόδιο θα παίξει. Και πολλές φορές οι επαναλήψεις ήταν και λάθος. Τότε αυτά είχαμε. Τώρα, παιδιά μου, μπαίνετε μέσα σε ένα πρόγραμμα, μπαίνετε σε μία εφαρμογή, τα βρίσκετε όλα. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω.

δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το άντεχω. Γυρνά το μυαλό μου.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, τα δύο υπέροχα τραγούδια που ακούσαμε, Χειροβομβίδα και Ο Γύρος του Κόσμου, εμείς αγάπες μου, πάμε εδώ πέρα να δούμε. Πλέον θέλω να σας ρωτήσω κάτι, εσάς που είστε μέσα έτσι στην παρέα έτσι τώρα εδώ πέρα και μας ακούτε καθαρά και δυνατά στο μουσικό ξυπνητήρι, στο ράδιο Αλιβερία, ένα παρεμπιπτόντος για να μην ξεχνιόμαστε. Εσείς τώρα για να πάτε κάπου μακριά έτσι από το σπίτι σας, να κάνετε ένα ταξιδάκι, τι χρησιμοποιείτε για να φτάσετε στον προορισμό σας? Κάτι που λέει, σε 500 μέτρα στρίψτε δεξιά. Και μερικές φορές επίσης λέει, σε 100 μέτρα ο προορισμός σας θα βρίσκεται στα αριστερά σας. Αδικούμε, μιμήσεις θα πρέπει να κάνω εγώ. Αστειεύομαι φυσικά. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε το GPS μας, το οποίο είναι και λίγο σπαστικό, διότι άμα εμείς δεν στρίψουμε αριστερά, μετά μας κάνει το κύκλο και μια φορά είχα βρεθεί σε αδιέξοδο και άντε τώρα να εξηγήσεις το GPS ότι μπροστά σου έχει χτιστεί πολυκατοικία. Δεν μπορείς να περάσεις από μέσα. Πού θα περάσεις, από τα τζάμια? Τότε, παλιά τη δεκαετία του 90, είχαμε τους χάρτες και ανάθεμα αν ξέραμε να τους διαβάζουμε. Ανάθεμα αν βρίσκαμε εν τέλει το δρόμο μας και δεν ρωτάγαμε κάθε τρεις και λίγο τους περαστικούς. Συγγνώμη, καλά πάω για Κίμη. Και πες για Κίμη, μία ευθεία είναι. Άμα όμως ήθελες αγάπη μου να πας στο Καπαρέλι στο χωριό μου, στο Καπαρέλι Θήβας, άμα ήθελες να πας εκεί, εγώ συγκεκριμένα που, okay, τότε δεν οδηγούσα, αλλά λέμε τώρα, ρώταγες κάθε περαστικό στο δρόμο, συγγνώμη, για Θήβα, καλά πάμε. Και δώστου η τσακωμή μέσα στο αμάξι μου, είπες να στρίψω λάθος. Πω, που έχουμε ζήσει αξέχαστα παιδικά χρόνια. Ο συνοδηγός πάντα είχε το χάρτη αναχείρας, φυσικά τον διάβαζε λάθος, ναι γιαγιά σε σένα αναφέρομαι, και φυσικά χάναμε τον δρόμο μας, χάναμε τον μπούσουλα και φυσικά χαλάγαμε λίγο τη ζαχαρένια μας μέσα στα αμάξι. Αλλά δεν πειράζει, εγώ πίσω με τον ξάδελφό μου σπάγαμε γέλιο. Τραγούδι, διαφημιστικούλη και φυσικά επιστρέφω με τα ζώδια.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Μια φορά και έναν καιρό
11: θα σου πω ένα παραμύθι
5: με την Αναστασία Καραγιάννη.
10: Για είδετε εκεί.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
10: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Πάνο Κιάμο και τον Μπό, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα, σιγά σιγά έχει έρθει και η ώρα για τα ζωδιάκια της ημέρας. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε, γιατί σιγά σιγά είμαστε στην εποχή προσκιάς που μας έλεγε για τον ανάδρομο Ερμή. Βέβαια χθες χάθηκε η Αφροδίτη, δεν ξέρω αν βρήκε τον δρόμο της η κοπέλα. Είναι καλά, έφτασε σπίτι, μήνυμα δεν μου στείλε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ηχθή μου, θα ξεκινήσω με σένα σήμερα. Η Σελήνη καινής πορείας, άντε πάλι. Να σας πω, άλλη δουλειά δεν έχει η Σελήνη και χάνεται όλη την ώρα. Κάποιος να τη βάλει στην ευθεία της, παρακαλώ πολύ. Εκεί πάνω, γιατί δεν έχετε βάλει ακόμα ένα φωτεινό σηματοδότη? Για όνομα του Θεού, δεν έχουμε που δεν έχουμε πινακίδες εδώ. Δεν έχετε πινακίδες κι εκεί. Τέλος πάντων, η Σελήνη είναι καινής πορείας. Είναι μετέωρη, στο διάστημα. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Απέναντι στην Παρθένο, α, σε μένα, φανταστικά θα περάσει. Και βάζει σχέσεις και συνεργασίες σε μία προσωρινή αναμονή. Ε, βέβαια, αφού χάθηκε και δεν πήγε στη δουλειά της. Μπορεί να περιμένετε απάντηση από ένα σημαντικό πρόσωπο, μία συνάντηση να αλλάξει ή μία συζήτηση να μην οδηγήσει ακόμα σε οριστικό αποτέλεσμα. Η ημέρα είναι πολύ πιο κατάλληλη για επανεξέταση, οπότε καταλάβατε. Δεν θα πάμε για ψώνια. Εκεί πάει. Στα αισθηματικά, μην απαιτήσετε σήμερα ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον μίας σχέσης. Ναι, καλά θα πάει και αυτό. Δώστε χρόνο και αποφύγετε την υπερανάλυση. Στον ηχθή μιλάς. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα βλέπω ότι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές. Αλλά παιδάκια μου γλυκά και αγαπημένα, σας απορροφάνε άλλα πράγματα. Οπότε μία σοκολατόπιτα στο σπίτι, μέσα στο ψυγείο, τώρα που σας βλέπω. Τώρα που σας βλέπω. Και οι αδέσμευτοι, χαλαρώστε λιγάκι, ηρεμήστε, βγείτε διασκεδάστε με φίλους. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μία συνεργασία συμφωνία θα καθυστερήσει, γιατί η Σελήνη έχει μείνει μετέωρη. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται, απλά καθυστερεί λιγάκι. Σήμερα επανεξετάστε παλιούς όρους και διορθώστε σημεία που δεν σας καλύπτουν και κάντε μου έρευνα αγοράς, διότι τα ψώνια τα κάνατε και χθες.

χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα, Σκορπιός. Φανταστικά θα πάει αυτό. Η σελήνη που έχει χαθεί στο διάστημα, που έχει μείνει μετέωρη και δεν της έχουν βάλει ακόμα ένα φωτεινό σηματοδότη εκεί πάνω στο σύμπαν. Ποιος είναι δήμαρχος να πάω να παραπονεθώ στο δήμαρχο του σύμπαντος, περικελώ. Λοιπόν, στους μαχητές του γαλαξία θα πάω, να ξέρετε. Η σελήνη καινής πορείας στην Παρθένο στρέφει το ενδιαφέρον σας σε φίλους, ομάδες και μελλοντικά σχέδια, χωρίς όμως να ευνοεί οριστικές αποφάσεις. Ναι. Μην θεωρήσετε ότι αυτό σημαίνει πως ένα σχέδιο ακυρώνεται σε καμία των περιπτώσεων. Απλά κρατήστε λίγο έτσι μια πιο χαλαρή στάση. Στα αισθηματικά για τους αδέσμευτους, μία έξοδος ή συνάντηση μπορεί να αλλάξει πρόγραμμα, αλλά μία φιλική σχέση ίσως σας προβληματίσει ευχάριστα. Τώρα για τους δεσμευμένους. Εδώ πέρα λέει ότι σήμερα μπορεί να έχετε κάποιες μικροπαρεξηγησούλες από ζηλίτσες. Βρε παιδιά, δεν σας έχω πει εγώ να μην μου ζηλεύετε, βρε. Να μην μου ζηλεύετε. Εμπιστοσύνη είναι το κλειδί για μία σχέση. Ξαναλέω, θα το λέω μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου. Και μετά θα πάω στο κουρείο να την κουρέψω. Λοιπόν, οπότε θέλω να μου προμηθευτείτε κι εσείς έτσι να είστε έτοιμοι. Σοκολατόπιτα στο ψυγείο. Επαγγελματικά και οικονομικά, παιδιά μου, ομαδικά project και συνεργασίες θα κινηθούν λίγο σε ρυθμούς χελώνας. Ναι, βέβαια η χελώνα, μην ξεχνάμε ότι νίκη στο λαγό, οπότε καταλάβατε εδώ πέρα. Λοιπόν, ασχολήσουμε με παλιότερους στόχους και δες τι χρειάζεται βελτίωση πριν κάνεις το επόμενό σου βήμα. Αυτό, οπότε καταλαβαίνετε ότι ούτε εσείς θα μου πάτε για ψώνια σήμερα. Δεν πειράζει παιδιά μου, δεν μπορούμε κάθε μέρα να πηγαίνουμε για ψώνια. Εντάξει, ηρεμήστε. Σήμερα απλά η σελήνη είναι χαμένη στον κόσμο της. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε εμείς να ακούσουμε η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Λέξη από τα χείλη μας δεν βγαίνει. Αφιερωμένο στην μανούλα μου. Και παιδιά μου φυσικά επανέρχομαι.

Ακούσαμε η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από την Ανούλα τη Βύση, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για τη Μανούλα μου και το Στέλιο που μας ακούνε από Κρήτη. Συνεχίζουμε εδώ πέρα σιγά σιγά με τα ζωδιάκια μας. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζώδιο για τους φίλους μου, τους ακροατούλιδες μου που μ' ακούνε. Ταύρος. Σε ιαλοπολείο σήμερα, σίγουρα. Η σελήνη καινής πορείας στην Παρθένο σε βρίσκει περισσότερο στραμμένο σε όσα σου προσφέρουν χαρά. Άκου εδώ να δεις. Όμως η μέρα δεν προσφέρεται για να πιέσεις μία καινούργια εξέλιξη. Ναι. Έρωτες, δημιουργικά σχέδια, διασκέδες, συζητήματα παιδιών, μικρές αναβολίτσες θα έχετε. Και κάποιες αλλαγούλες στο πρόγραμμα. Μπορεί να ακυρωθεί το ταεκβοντό του μικρού. Ναι. Λοιπόν, είναι καλύτερο να απολαύσεις τη μέρα χωρίς μεγάλες προσδοκίες και να επιστρέψεις σε μια δημιουργική δραστηριότητα που είχες αφήσει στη μέση. Ναι, αφού λέει εδώ πέρα ότι τα δημιουργικά σχέδια παρουσιάζουν αναβολές. Μεικτά μηνύματα μας δίνει ζωδιάκι. Μεικτά μηνύματα. Πώς να μην είσαι με τα Ταύρο σε ιαλοπολείο, όχι ρωτάω. Αισθηματικά. Ναι, η διάθεση για έρωτα υπάρχει, αλλά τα γεγονότα μπορεί να μην ακολουθούν το πρόγραμμα που είχες εσύ στο μυαλό σου. Μία έξοδος ή συνάντηση ίσως αλλάξει ώρα, σχέδιο, εποχή, μπορεί να βγει του χρόνου. Λοιπόν, μην πιέσετε σήμερα για απαντήσεις ή δεσμεύσεις, απολαύστε τη στιγμή. Ναι. Ναι, εντάξει, παιδιά μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο σήμερα, απολαμβάνουμε τη στιγμή και περνάμε χαλαρά. Όπως περνάνε και στη Θεσσαλονίκη με το φραπεδάκι τους. Χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά. Επαγγελματικά και οικονομικά, η δημιουργικότητά σας είναι χρήσιμη για να βελτιώσετε κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει και όχι για να εγκαινιάσετε ένα νέο εγχείρημα. Ναι, αποφύγετε περιττά έξοδα για διασκέδαση αγορές της στιγμής. Το ζώδιο με ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και αφήστε σημαντικές οικονομικές αποφάσεις για άλλη μέρα. Οπότε καταλάβατε τι γίνεται εδώ πέρα. Έρευνα αγοράς γίνεται, διότι ψώνια με τη σελήνη χαμένη στο διάστημα δεν νομίζω. Να δείτε που ακούει το GPS και γύρισε και της είπε το GPS στην επόμενη στροφή. Στρίψτε δεξιά και δεν τ' άκουσε. Είμαι βέβαιη ότι η σελήνη εκεί πάνω έχει βάλει GPS και το GPS προφανώς δεν ξέρει τη νέα κυκλοφορία του σύμπαντος, παιδιά. Έτσι γίνεται. Πέρα από την πλάκα. Πάμε στο ζυγούλι. Ζυγουλινάκο μου. Η σελήνη χαμένη στο διάστημα, στην Παρθένο. Πήγαινε μάλλον στην Παρθένο και κάπου χάθηκε το κορίτσι. Σας καλεί να κινηθεί, εκτός αν χάθηκαν μαζί παιδιά, γιατί και εγώ χαμένη είμαι. Λοιπόν, σας καλεί να κινηθείτε πιο ήσυχα και να μην πιέσετε καταστάσεις που προς το παρόν δεν έχουν ξεκάθαρη κατεύθυνση. Βέβαια, αφού η σελήνη με την Παρθένο έχουν χαθεί στο διάστημα, πώς τα πράγματα θα έχουν ξεκάθαρη κατεύθυνση, αφού δεν ξέρουν και οι ίδιες που πάνε. Μπορεί να αισθανθείτε μεγαλύτερη κούραση ή να χρειαστεί να ασχοληθείτε με μια παλιά εκκρεμότητα. Αχα, που κινείται παρασκηνιακά, παρεπιπτόντος, να το σαρδάμ έρχεται, συγχύστηκα. Αποφύγετε σημαντικά νέα ξεκινήματα και μην ανησυχείτε αν κάποια απάντηση καθυστερεί. Η ημέρα είναι ιδανική για ξεκούραση. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για να λείπετε από τη δουλειά σας. Μη σας ακούσω να λέτε, η Άννα στο ράδιο Αλιβέρι 1, στο μουσικό ξυπνητήρι του ράδιο Αλιβέρι 1, μας είπε να κάτσουμε να ξεκουραστούμε, οπότε δεν θα πάω δουλειά. Όχι, δουλειά θα πας, απλά θα χαλαρώσεις λιγάκι σήμερα. Πάρτε και κανένα μπισκοτάκι στη δουλειά. Μα παιδιά μου. Λοιπόν, συνεχίζω. Ερωτικά. Μπορεί να χρειάζεσαι περισσότερο προσωπικό χώρο ή χρόνο για να καταλάβεις τι πραγματικά αισθάνεσαι.

Εννοείται, παιδιά μου, πρώτα μιλάμε με τον εαυτό μας, παίρνουμε το χρόνο μας και μετά βλέπουμε τι γίνεται παρά έξω. Πρέπει να ξέρουμε και τι θέλουμε. Ναι, το αφήνω αυτό να εωρείται μαζί με τη Σελήνη και την Παρθένο στο διάστημα. Και οι δεσμευμένοι, εδώ πέρα σήμερα η μέρα είναι ιδανική για βαθιές συζητήσεις, βαθιά γαλάζια θάλασσα, ας πούμε. Αχ, επαγγελματικά και οικονομικά δεν βλέπω να πηγαίνετε για ψώνια. Κινηθείτε διακριτικά και αποφύγετε να ανακοινώσετε νέα επαγγελματικά σχέδια. Καλά, αυτό εννοείται, αυτονόητο. Είναι η κατάλληλη μέρα για προετοιμασία, διορθώσεις και εργασίες που γίνονται στο παρασκήνιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δουλεύετε πίσω από τις κουρτίνες, οπότε δίνετε χρόνο και φυσικά σήμερα κάντε μου μία έρευνα αγοράς, διότι ναι παιδιά μου, ναι, ευελπιστούμε αύριο να επιστρέψει η Σελήνη στην καθημερινή της τροχιά. Εμείς να ακούσουμε «Δε με ξέρεις» από Σταν και φυσικά έρχομαι.

Ακούσαμε «Δε με ξέρεις» από Σταν, τραγούδι που έπαιξε για τη Μαριάννα μας. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε στα ζώδια, διότι θέλω να περάσω στους Παρθένους για να δούμε τι γίνεται με την καινή πορεία της Σελήνης και με την Παρθένο που μάλλον χάθηκε μαζί της. Και αυτό δεν είναι διόλου περίεργο, διότι και εγώ χάνομαι και πέφτω στο ίσωμα. Λοιπόν, Παρθένε μου, με τη Σελήνη καινής πορείας στο ζώδιό σου, είναι φυσικό να αισθάνεσαι ότι θέλεις να κινηθείς μπροστά, αλλά οι συνθήκες δεν δίνουν ακόμα ξεκάθαρη κατεύθυνση. Λογικό, αφού είσαι χαμένο. Λοιπόν, μπορεί να αλλάξεις γνώμη για ένα προσωπικό σχέδιο, να περιμένετε απάντηση που καθυστερεί ή να διαπιστώσετε ότι κάτι χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία. Τέλεια, παιδιά μου, αλλάζετε γνώμη έτσι. Λίγο δίδυμος την έχετε δει. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα, φάτε ένα KitKat, ολοκληρώστε όσα εκκρεμούνε και δώστε χρόνο στις εξελίξεις. Κάποιες απαντήσεις θα γίνουν σαφέστερες όταν η Σελήνη προφανώς αλλάξει ζώδιο, βρει λίγο το δρόμο της. Αλλά αυτό δεν μας λέει ποτέ είναι. Εγώ ψηφίζω να πάρουμε φακούς και να ανέβουμε. Να ανέβουμε πάνω, να δείξουμε λίγο στη Σελήνη το δρόμο της. Έτσι, με φακούς, με φακουδάκια. Παιδιά μου, πάρτε ένα φακουδάκι. Το κινέζικο με ένα ευρώ έχει. Πηγαίνετε, πάρτε ένα φακό. Λοιπόν, στα αισθηματικά. Μπορεί να είσαι περισσότερο αναλυτικός και να ψάχνεις απαντήσεις εκεί όπου προς το παρόν δεν υπάρχουν. Ναι, φανταστικά θα πάει και αυτό όπως καταλαβαίνετε. Μην πιέσετε μία σχέση ή γνωριμία να σας δώσει σήμερα ξεκάθαρη κατεύθυνση. Λογικό, είστε ο ίδιος χαμένος. Δηλαδή, συγγνώμη, σχέση τι θα ήτανε? Θα είχε βρεθεί? Λοιπόν, αφήστε τα γεγονότα να εξελιχθούν, είτε είστε αδέσμευτοι είτε δεσμευμένοι, και αποφύγετε υπερβολική κριτική. Προμηθευτείτε με μία σοκολατόπιτα στο ψυγείο για εσάς ή για το τέρι σας και όλα καλά. Επαγγελματικά και οικονομικά, μην περιμένετε ψώνια. Μην εγκαινιάσετε σημαντικά επαγγελματικά σχέδια αν μπορείτε να τα μεταθέσετε. Κάποια δεδομένα μπορεί να αλλάξουν ή να χρειάζονται ακόμα διευκρίνηση. Αξιοποιήστε τη ημέρα σας για προετοιμασία και οργάνωση, έρευνα αγοράς και ο Παρθένος. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι, επιστρέφω.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα καλύτερα παιδιά ακούσαμε από την υπέροχή μας Ζόζεφιν. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να περάσουμε και στα υπόλοιπα ζωδιάκια μας εδώ πέρα. Οι, οι, τι θα δουν τα μάτια μου πάλι. Λοιπόν, περνάμε στους, για να δω, α, στους εγώ καιρούς. Λοιπόν, καλά τα πάτε, πάμε να δούμε. Λοιπόν, εγώ καιρέ μου, η σελήνη και νησπορία στην Παρθένο σε κάνει να σκέφτεσαι τα επόμενα βήματά σου. Όμως δεν χρειάζεται να βιαστείς να υλοποιήσεις τα σχέδιά σου σήμερα. Ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις, έγγραφα ή σχέδια που συνδέονται με το εξωτερικό, προσωρινή καθυστέρηση. Έχετε κανονίσει ένα ταξιδάκι? Αφήστε το λίγο, θα καθυστερήσει. Ναι, εγώ σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, είναι όμως καλή μέρα για να επιστρέψετε σε ένα παλιό σχέδιο, να κάνετε διορθώσεις και να προετοιμάσετε καλύτερα κάτι που θέλετε να αναπτύξετε το επόμενο διάστημα. Ορίστε, καλά θα πάει. Απλά θα καθυστερήσει λιγάκι, να ξέρετε. Πάμε στα αισθηματικά, όπου θέλετε να ξεφύγετε από τη ρουτίνα, αλλά μία έξοδος ή μετακίνηση δεν θα πάει όπως το σχεδιάσατε. Μπορεί να κάτσετε σπίτι, ας πούμε. Δεν πειράζει, Netflix and chill. Και κοτομπουκές από δίπλα, μια χαρά θα την περάσετε. Λοιπόν, μην αφήσετε μία αλλαγή προγράμματος να χαλάσει τη διάθεσή σας. Και για τους δεσμευμένους σε μια σχέση, προτιμήστε χαλαρές στιγμές, χωρίς βαριές συζητήσεις, και εσείς Netflix and chill. Ή βγείτε στο μπαλκόνι σας, πιείτε μια μπυρίτσα και χαλαρώστε. Επαγγελματικά και οικονομικά, κάποια πράγματα θα χρειαστούν επανέλεγχο, όπως έγραφα, ταξίδια, εκπαιδευτικά ή νομικά ζητήματα, όπως είπαμε και πριν. Μην θεωρήσετε οριστικές κάποιες πληροφορίες πριν επιβεβαιωθούν, και φυσικά στα οικονομικά σας έρευνα αγοράς, διότι η σελήνη είναι χαμένη στο διάστημα. Και εμείς πάμε μαζί όλοι να τραγουδήσουμε Κατερίνα Λιόλιου και Νοικιάστηκε.

Νοικιάστηκε, ακούσαμε από την υπέροχη Κατερίνα Λιόλιου. Και φυσικά εμείς, αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, περνάμε στο επόμενό μας ζωδιάκι. Ναι, αυτό είναι μία κουβέντα. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου που με ακούνε. Κριός. Φίλε μου κριέ, η Σελήνη κινείται σήμερα στην Παρθένο, αλλά σε κενή πορεία. Δεν έχουν χαθεί λίγο τα κορίτσια, δεν τίποτα, θα βρουν το δρόμο τους. Και σου προτείνει να χαμηλώσεις λίγο ταχύτητα, βάλε Τετάρτη, Τρίτη. Ιδιαίτερα σε θέματα εργασίας και καθημερινών υποχρεώσεων. Μπορεί να ασχοληθείς αρκετά με λεπτομέρειες χωρίς να βλέπεις άμεσα αποτελέσματα ή να υπάρξουν αλλαγές ή κάποιες καθυστερήσεις στο πρόγραμμά σου. Μη πιέσεις σήμερα μια νέα επαγγελματική υπόθεση να προχωρήσει. Αντίθετα, αξιοποίησε τη μέρα για να κλείσεις εκκρεμότητες. Στα αισθηματικούλια σου! Η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις απορροφούν μεγάλο μέρος της ενέργειάς σου και μπορεί να αφήσεις λίγο προσωρινά τον έρωτα σε δεύτερο πλάνο. Αλλά για τους δεσμευμένους, καλέ, πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε μια βολτίτσα. Όλα καλά θα πάνε. Τώρα για τους αδέσμευτους, σήμερα η μέρα δεν είναι κατάλληλη για πολλά, αλλά ένα φλερτάκι, άμα βγείτε έξω και διασκεδάσετε, δεν κακό. Επαγγελματικά και οικονομικά, μην περιμένεις εντυπωσιακή πρόοδο σε νέες υποθέσεις, διότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αλλαγές προγράμματος, μικρές ασυνεννοησίες. Η μέρα είναι όμως εξαιρετικά χρήσιμη για να διορθώσετε, να οργανώσετε, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μου κάνετε μία έρευνα αγοράς. Ψώνια, no! Επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα, για να δούμε, υδροχός. Η Σελήνη καίνει σπορία στην Παρθένο. Στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά χρήματα και ζητήματα που χρειάζονται μεγάλη.

καλύτερη συναισθηματική διαχείριση. Ναι, πληρωμές, διακανονισμοί, δανειάκια μπορεί να καθυστερήσουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλει υπομονή το πράγμα. Λοιπόν, μην πιέσετε σήμερα για οριστικές καταλήξεις, κάντε ένα καλό έλεγχο και αφήστε τις μεγάλες αποφάσεις για όταν τα δεδομένα θα είναι πιο ξεκάθαρα και η Σελήνη θα έχει μάθει να διαβάζει χάρτη. Στα αισθηματικά βλέπω ζηλίτσες και καχυποψίες, παιδάκια μου γλυκά και αγαπημένα, και τι σας έχω πει εγώ? Καλέ, εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί, τι λέμε πάντα. Μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, αλλά θα συνεχίσω να το λέω. Λοιπόν, μην ανοίξετε σήμερα θέματα ζηλίτσας, πάρτε μια σοκολατόπιτα για εσάς στο ψυγείο. Αν δεν θέλετε σοκολατόπιτα, ένα μπακλαβαδάκι, ένα ραβανί, ένα οτιδήποτε είναι γλυκό και μπαίνει στο ψυγείο. Άμα θέλετε το αφήνετε και εκτός ψυγείου, έτσι κι αλλιώς θα το φάτε σήμερα. Πρέπει, παιδιά μου, διότι τα γλυκάκια είναι καλά και μας βοηθούν να ηρεμούμε. Οπότε φάτε σήμερα ένα γλυκάκι, σας παρακαλώ πολύ, για μένα και τη Σελήνη σε καινή πορεία και την ψυχική σας ηρεμία. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά εδώ πέρα τους αδέσμευτους, βλέπω μια γνωριμία, αλλά σήμερα δεν είναι η κατάλληλη μέρα για να δείτε πού πάει αυτή η γνωριμία. Αφήστε τη, υπάρχει γνωριμία, τέλος. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, χρέη, δάνεια, φορολογικές, κοινά οικονομικά, θα παρουσιάσουν καθυστέρηση. Οπότε για ψώνια δεν θα πάτε, αλλά παιδιά μου θα μου κάνετε έρευνα αγοράς. Τώρα ελέγξτε καλά λογαριασμούς και τακτοποιήστε εκκρεμότητες. Και άμα τα κάνετε όλα αυτά, θα είστε champions. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε champ από Κωνσταντίνο Αργύρο.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, εμείς πάμε να συνεχίσουμε με τα επόμενα ζωδιάκια μας. Ποιο να πω τώρα, ποιο να πω, ποιο δεν έχω πει. Για να δούμε, χέρι μου, έχεις καμία ιδέα ποιο ζώδιο να πω αμέσως μετά? Αυτό είναι, παιδιά μου, το περίεργο με τα ζώδια του ρουλού. Ποτέ δεν ξέρεις τι έρχεται στη συνέχεια. Λοιπόν, το χέρι μου διάλεξε εδώ πέρα τον οροσκόπο μου, με συγχωρείτε, αλλά το χέρι μου εμένα θα διαλέξει. Απ' τη σύγχυση με τη σελήνη καινής πορείας μου πέφτουν και τα στυλό από τα χέρια τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λιονταράκια μου, η σελήνη καινής πορείας μαζί με την Παρθένο στρέφει το ενδιαφέρον σας στα οικονομικά. Αλλά δεν είναι η κατάλληλη ημέρα για βιαστικές αγορές. Εδώ πάμε για ψώνια, το δαγόνα έρχεται. Νέα οικονομικά ανοίγματα που βασίζονται σε προσωρινά δεδομένα δεν είναι κατάλληλα σήμερα. Ναι. Ένα ποσό που περιμένεις μπορεί να καθυστερήσει μία οικονομική συζήτηση να παραμείνει προσωρινά χωρίς κατάληξη. Μετέωροι θα μείνουμε κι εμείς. Μην ανησυχείτε περισσότερο από όσο χρειάζεται. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις. Στα αισθηματικά, σήμερα αναζητάτε μεγαλύτερη ασφάλεια και μπορεί να χρειάζεσαι περισσότερες αποδείξεις ενδιαφέροντος. Ναι, okay, τι έχετε αγοράσει και θέλετε την απόδειξη πίσω, δεν μπορώ να καταλάβω εδώ πέρα. Μη μετρήσετε όμως την αξία μιας σχέσης από μία μεμονωμένη συμπεριφορά. Ναι, βέβαια, μπορεί να έχει όλες τα δικά του, παιδιά μου. Έτσι γίνεται αυτό. Για τους αδέσμευτους τώρα, μία φιλική έτσι επαφή αποκτάει διαφορετική βλέψη. Οπότε βγείτε, διασκεδάστε και χαλαρώστε. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, αποφύγετε σημαντικές αγορές, οικονομικές δεσμεύσεις, συμφωνίες για χρήματα. Αν μπορεί να περιμένει, καλό είναι. Τώρα, έσοδα ή πληρωμές μπορεί να καθυστερήσουν και είναι πολύ καλή μέρα για λογιστικούς ελέγχους. Το λέω και με μία χαρά που ο οροσκόπος μου δεν με αφήνει να πω για ψώνια. Φανταστικά! Για πάμε να δούμε τι θα δούμε και... Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το επόμενο μου ζωδιάκι. Α, okay, ένα ζώδιο πίσω. Πάμε στα καρκινάκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα. Πολλά φιλάκια να στείλω στην τσόπου μας ακούει από Λευκάδα. Λοιπόν, καρκίνε μου αγαπημένα, η σελήνη καινής πορείας στην Παρθένο μπορεί να δημιουργήσει ένα μικρό μπέρδεμα σε επικοινωνίες. Οπότε να έχετε το νου σας και μία σοκολατίτσα μέσα στη τσάντα σας. Λοιπόν, μετακινήσεις, καθημερινές συνεννοήσεις, θα υπάρξει καθυστέρηση, μία συνάντηση μπορεί να αναβληθεί, ελέγξτε προσεκτικά ώρες, ραντεβού, έγγραφα και πληροφορίες. Η ημέρα είναι σαφώς καλύτερη για να ολοκληρώσετε κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει. Στα θέματα καρδιάς, μη προσπαθήσετε σήμερα να αποκωδικοποιήσετε κάθε λέξη ή μήνυμα που λαμβάνετε. Δεν χρειάζεται να ζαλίζετε το κεφαλάκι σας εσείς με αυτά. Χαλαρώστε, αφήστε τον άρθει μόνο του. Ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί. Λοιπόν, τώρα αν υπάρχει σημαντικό ζήτημα στη σχέση σας για τους δεσμευμένους, καλύτερα να μην απαιτήσετε σήμερα οριστικές απαντήσεις. Netflix and chill, παιδιά μου, είναι η κατάλληλη λύση για σήμερα. Επαγγελματικά και οικονομικά τώρα, καθίστε αναπαυτικά, προσέξτε ραντεβού, emails, έγγραφα, μετακινήσεις, γιατί είναι εύκολο να υπάρξει καθυστέρηση ή αλλαγή. Αποφύγετε να ξεκινήσετε σημαντική διαπραγμάτευση και αν μπορείτε σήμερα να μου κάνετε έρευνα αγοράς και να μου διορθώσετε κάποια λαθάκια που μπορεί να έχουν γίνει, μια χαρά θα είστε βρε, μια χαρά. Από αύριο θα δούμε αν η Σελήνη επιστρέψει μαζί με την Παρθένο. Ευελπιστούμε να βρουν το δρόμο τους τα κορίτσια, κρίμα είναι, όλα θα πάνε καλά. Πάνω Σκιάμος θα παίξει επόμενο τραγουδάκι μας, «Δε μου περνάς», τραγούδι που θα παίξει δυνατά για τον Χρήστο που μας το ζήτησε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Είμαστε στον αέρα
10: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
9: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβη, τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
10: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

Αλχημία ακούσαμε από την υπέροχη Κατερίνα και φυσικά δεν κάνει στη ζωή της εκπτώσεις το κορίτσι μας εδώ. Λοιπόν, αλλά εμείς εδώ εκπτώσεις θέλουμε μόνο στα ψώνια, παιδιά μου. Λογικό δεν είναι? Πάμε να δούμε λοιπόν τα επόμενά μας ζωδιά και να δούμε τι γίνεται και με τα ψώνια, αν και δεν το κόβω σήμερα λόγω της Σελήνης. Πάμε στους διδύμους. Λοιπόν, δίδυμε, σήμερα η Σελήνη καινής πορείας μαζί με την Παρθένο εδώ πέρα έχουν χαθεί τα κορίτσια. Στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, στην οικογένεια και σε προσωπικές υποθέσεις που χρειάζονται τακτοποίηση. Κάποιο σχέδιο που έχετε μπορεί να αλλάξει, μία συζήτηση να μην καταλήξει ακόμα κάπου ή μία πρακτική υπόθεση να χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Αλλά είναι πολύ καλύτερη μέρα για να βάλετε τάξη στο χώρο σας. Οπότε, δουλειές του σπιτιού. Δουλειές του σπιτιού. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Στα αισθηματικούλια, μία οικογενειακή υποχρέωση ή προσωπική ανησυχία θα σας κάνει λιγότερο διαθέσιμο συναισθηματικά. Emotionally unavailable λοιπόν ο δίδυμος. Οπότε στα αδέσμευτοι θα βγείτε, θα περάσετε ωραία. Αλλά το μυαλό σας θα τρέχει στις οικογενειακές υποθέσεις. Οικογενειακές ιστορίες εδώ πέρα. Τώρα οι δεσμευμένοι, σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για να χαλαρώσετε με το τέρι σας, Netflix and chill και κάτι να τσιμπολογάτε παράλληλα, ένα πατατάκι, μια κοτομπουκίτσα, τη κίτσα, τη κοτομπουκίτσα, λίγες πατατουλίτσες, κάτι. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μην πιέσετε σήμερα νέες συμφωνίες ή αποφάσεις. Αν εργάζεστε από το σπίτι, αξιοποιήστε τη μέρα για οργανωτικές εργασίες και διορθώσεις. Έσοδα που αφορούν κατοικία ή οικογένεια χρειάζονται επίσης δεύτερη σκέψη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μου κάνετε μία έρευνα αγοράς. Και περνάμε στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, τα τοξοτάκια μου. Καλέ, τι κάνετε, πώς είστε, από χθες έχουμε να τα πούμε. Λοιπόν, η Σελήνη καινής πορείας στην Παρθένο επηρεάζει άμεσα την καριέρα και τους στόχους, άρα και τη δημόσια εικόνα σας μαζί. Λοιπόν, γι' αυτό δεν χρειάζεται σήμερα να πιέσετε επαγγελματικές εξελίξεις. Κάποια απάντηση θα καθυστερήσει, ένα ραντεβού θα μετατεθεί και μία υπόθεση μπορεί να μην καταλήξει ακόμα κάπου, θα μείνει λίγο μετέωρη. Είναι καλύτερο σήμερα να διορθώσετε, να οργανώσετε και να ολοκληρώσετε όσα ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Στα θέματα καρδιάς, οι επαγγελματικές σκέψεις θα σας αποσπάσουν την προσοχή από την προσωπική σας ζωή. Οπότε, αν ο σύντροφός σας ζητήσει μεγαλύτερη έτσι προσοχή, προσπαθήστε να μην αντιμετωπίσετε τη συζήτηση σαν ακόμα μία υποχρέωση. Θέλω να μου έχετε στο ψυγείο μία σοκολατόπιτα, δύο σοκολατόπιτες, τρεις σοκολατόπιτες και ένα μπακλαβά μαζί. Λοιπόν, για τους αδέσμευτους, σήμερα χαλαρώστε. Η μέρα χρειάζεται περισσότερο χαλαρό κλίμα παρά μεγάλες αποφάσεις. Βγείτε, διασκεδάστε, περάστε καλά με φίλους. Friend Zone Alert. Λοιπόν, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, αποφύγετε νέα επαγγελματική συμφωνία, σημαντική ανακοίνωση ή καθοριστική πρωτοβουλία, αν υπάρχει δυνατότητα αναβολής. Λοιπόν, μπορεί να λείπουν δεδομένα που θα εμφανιστούν αργότερα όταν η Σελήνη βρει το δρόμο της. Τώρα διορθώστε λάθη και προετοιμάστε καλύτερα την επόμενη κίνησή σας και για ψώνια σήμερα όχι. Κανένα ζωδιάκι σήμερα δεν θα πάει για ψώνια. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Εσείς τσεκάρετε και ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη, σας παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ, διότι πολλά είπαμε στα ζώδια, είπαμε για την καινή πορεία της Σελήνης, είπαμε για την καινή πορεία της Παρθένου εδώ πέρα που έχουν χαθεί μαζί τα κορίτσια. Το θέμα ποιο είναι, ότι άμα θέλετε να δείτε αν όντως τα χαρακτηριστικά του ζωδίου που διαβάσαμε
διάβασα, ακούσατε, πέσανε μέσα. Καλό είναι να συμβουλευτείτε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη. Πού είναι το πρώτο σας σπίτι, ξέρετε? Όχι στο χωριό, στα ζώδια. Σε ποιο πλανήτη έχετε το πρώτο σας σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι? Έχετε 12 σπίτια να κοιτάξετε στα ζώδια. Μεγιστάνες είμαστε. Τουλάχιστον τα νοικιάζετε σε καμία καλή τιμή? Όχι. Εμείς πάμε να ακούσουμε 3 υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω. Έχουμε και άλλες αναδρομές να κάνουμε.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από τον Ακύλα και τα δύο φυσικά προηγούμενα, Χατζηγιάννης, Αν δεν κοιτάζω εσένα, Άντζη Σαμίου Ασπιρίνη και φυσικά τον Ακύλα μας με το Πάρτο, πάμε εμείς παιδιά μου σιγά σιγά να χαιρετήσουμε όλους όσους έχετε έρθει τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Hello! Εννοείται, παιδιά μου, βρίσκεστε στο Μουσικό Ξυπνητήρι, μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να συνεχίσουμε λίγο την αναδρομή μας με ένα άλλο θεματάκι. Millennials, Zillennials και τζενζινιώτες και τζενζινιώτισες, μαζευτείτε. Σας έλεγε και εσάς, σας λέγαν και εσάς οι γονείς σας όταν ήσασταν μικρά θα χτυπήσεις και θα φας και ξύλο, ή μόνο η δική μου ήταν φουλ έτσι στη διαπαιδαγώγηση? Το θέμα μας φυσικά είναι οι παιδικές μας τιμωρίες, που μερικές από αυτές τις εκτιμάμε πολύ περισσότερο όσο μεγαλώνουμε. Θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, μην ανησυχείτε. Όταν ήμασταν παιδάκια υπήρχαν κάποιες τιμωρίες που όσο μεγαλώνουμε μακάρι να τις είχαμε ακόμα, δηλαδή πραγματικά όμως. Όταν ήσασταν παιδάκια, για πείτε μου λίγα, για πείτε μου, ο υποχρεωτικός μεσημεριανός ύπνος δεν σας την έδινε λίγο στα νεύρα? Δεν γκρινιάζατε? Θέλατε να πάτε για ύπνο όταν ήσασταν παιδιά το μεσημέρι? Φυσικά και όχι. Θέλατε να τρέχετε.

Να παίζετε όλη μέρα, να κολυμπάτε στη θάλασσα τα καλοκαίρια και να παίζετε στις σαλάνες το χειμώνα. Τον πολεμούσαμε καθημερινά τον μεσημεριανό ύπνο και τώρα θα δίναμε το μισθό μιας εβδομάδας για έναν. Πραγματικά. Πόσο ισχύει αυτό, βρε παιδιά, όχι πείτε μου, πόσο ισχύει αυτό. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Μιχάλη Εμυρλή, η πίβα της Ειρήνης και φυσικά επιστρέφω.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, πάμε εμείς, παιδιά μου, σιγά σιγά σιγά και στις υπόλοιπες τιμωρίες, που μόνο τιμωρίες βασικά δεν τις λέμε πλέον, διότι πλέον, παιδιά μου, έχουν άλλες ονομασίες και άλλες έννοιες. Τι εννοώ με αυτό? Θα καταλάβετε στην πορεία. Θυμάστε παλιά που μας λέγανε οι γονείς μας, κάτσε σε μία καρέκλα, δεν μιλάς, δεν λαλάς, δεν θέλω να ακούσω κιχ. Πρώτα απ' όλα, τι σήμαινε το κιχ? Οι μαμάδες μας είχαν μία δική τους γλώσσα, μία δική τους έννοια για όλα. Δηλαδή, ας πούμε, μαγειρεύατε. Και λέγανε οι μαμάδες μας, μαγειρεύαμε όλοι μαζί, ρίξε αλάτι ένα τσικ, δύο τσακ. Τι είναι το τσικ και το τσακ, παιδιά μου? Τι μονάδες μέτρησης είχαν οι μαμάδες και οι γιαγιάδες μας? Αμ το άλλο, ρίξε αλεύρι όσο πάρει. Όσο πάρει. Δηλαδή είναι από κάτω τα αλεύρι και λέει, έλα, φέρε μου κι άλλο το ζυμάρι. Έλα, ρίξε μου λίγο ακόμα αλεύρι παρακαλώ. Λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο. Οκ, στάκα. Εκεί είσαι. Λοιπόν, οπότε μας λέγανε, κάτσε σε μία καρέκλα και μη μιλάς. 10 λεπτά ησυχία σε μία καρέκλα. 10 λεπτά ηρεμίας, χωρίς να μας μιλάει κανένας. Σήμερα, παιδιά μου, το λέμε διαλογισμό. Και υπάρχει και εφαρμογή γι' αυτό. Οπότε, ναι, έχει αλλάξει έννοια. Τώρα ζητάμε τα 10 λεπτά ησυχία στην καρέκλα. Εμείς περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι, σε τραγουδάκι και φυσικά έρχομαι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
11: Σαν σήμερα, στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
12: Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
11: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
15: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
14: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά μου.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Μετά, παιδιά μου, από το σύντομο διαφημιστικό μας που ακούσαμε και για τις επερχόμενες εκπομπούλες οι οποίες ξεκινάνε και φυσικά για την χθεσινή εκπομπούλα της Ελισάβετ Πετρίδου που βρίσκεται on demand στο radioliveriana.gr, όπως και οι υπόλοιπες εκπομπούλες μας, τα άρθρα μας και φυσικά το πρόγραμμά μας. Όπου να σημειώσω τα άρθρα μας μπορείτε να τα βρείτε και στη ζεύξη που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε σηκωθείτε από τη βάνια καρέκλες τραπέζια και σπεύστε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας.

Εννοείται φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια. Πού γίνεται, παιδιά μου, στο Δημοτικό Μέγαρο, πρώην Δημαρχείο Νέας Αρτάκης, από σήμερα Πέμπτη έως και την Κυριακή, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Και θα γίνει και η παρουσίαση της ζεύξης μας αύριο το απόγευμα. Είναι ένα τριήμερο που δεν πρέπει να το χάσετε. Τετραήμερο βασικά, ναι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακό. Είναι ένα τετραήμερο το οποίο δεν πρέπει να χάσει κανένα σας. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε εμείς το δικό μας πρόγραμμα εδώ πέρα στο μουσικό μας ξυμητήρι, εδώ στο ράδιο Αλιβεριένα. Συνεχίζουμε λίγο με τις τιμωρίες που εκτιμάμε όσο περνάνε τα χρόνια. Θυμάστε που μας λέγανε οι γονείς μας, πήγαινε στο δωμάτιό σου και μη κάνεις τίποτα? Πείτε μου, όχι, πείτε μου, τι παράδεισος ήταν αυτό? Χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς να χρειάζεται να καθαρίσεις όλη την κουζίνα μετά το φαγητό, χωρίς να χρειάζεται να πλύνεις, να βάλεις φλιντήριο. Όχι, πείτε μου, μηδέν ειδοποίησεις, κανείς να μην σου ζητά τίποτα. Ήτανε πολυτέλεια να πας στο δωμάτιό σου. Επίσης δεν ήταν καθόλου τιμωρία, γιατί είχες και τα παιχνίδια σου μαζί. Οπότε κουμπλέ. Αμ το άλλο, να μείνεις μέσα όλο το Σαββατοκύριακο. Όχι, πείτε μου, δεν είναι πολυτέλεια? Να κάθεσαι στο χώρο σου, δεν μπορεί να μην έχεις όρεξη να βγεις. Σήμερα ακυρώνουμε επίτηδες τα σχέδιά μας για να μείνουμε σπίτι και το λέμε αυτοφροντίδα. Τότε, άμα μέναμε μέσα το Σαββατοκύριακο, ήμασταν σε φάση, okay, σεντόνι, παράθυρο, το σκάμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα? Έτσι δεν σκεφτόμασταν τότε? Να το σκάσουμε κρυφά από το παράθυρο? Εκτός αν μέναμε στον δεύτερο και στον τρίτο βέβαια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, Πολύπλοκη, και φυσικά έρχομαι.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε και εμείς σιγά σιγά να δούμε και τις υπόλοιπες τιμωρίες. Θυμάστε που μας λέγανε όταν κάναμε κάποια ταξία ότι δεν θα φάμε γλυκό? Παιδιά μου, τώρα κάνουμε αμάν να μην φάμε γλυκό, διότι θα σπάσουμε τη δίαιτα. Τότε μας έκανε αναγκαστική δίαιτα η μαμά, η γιαγιά, ο παππούς, ο μπαμπάς. Μας κάνανε αναγκαστική δίαιτα και αντί να το εκτιμήσουμε, εμείς καθόμασταν, νευριάζαμε και κοπανάγαμε την πόρτα του δωματίου μας. Και είχαμε κρυφά μερέντες κάτω από το κρεβάτι. Ναι, για μένα μιλάω. Αχ, άλλη μια πολυτέλεια, την οποία πραγματικά εκτιμάμε όσο περνάνε τα χρόνια και συγκεκριμένα εγώ, είναι ότι πέφταμε για ύπνο από νωρίς. Παιδιά, τότε λέγαμε 8 η ώρα στο κρεβάτι. Νανάκια, τι υπέροχες εποχές ήταν αυτές, βρε παιδιά μου. Τι υπέροχα που ήτανε. Στο κρεβάτι από τις 8, χωρίς να σε χρειάζεται κανένας, σήμερα ακούγεται σαν όνειρο. Για εμάς, λέω, παιδιά μου, που νιστάζουμε από τις 10 και είμαστε το τραγούδι του Αργυρού «Τα ξημερώματα» στο αντίστροφο. Κι εγώ θα έδινα δικαιώματα τα ξημερώματα, ας πούμε, αλλά 10 με 7 κοιμάμαι. Και τα Σαββατοκύριακα. Παιδιά, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Εγώ νιστάζω, είμαι παιδάκι, είμαι ο ύπνος στρέφει τα μωρά και ο ήλιος τα μοσχάρια, δεν λένε? Ωραία, ο ύπνος στρέφει τα μωρά, τι να κάνω, είμαι παιδάκι ακόμα σε αυτό το θέμα, δεν μένω ξύπνια ως αργά, εκτός αν σκρολάρω στο TikTok ή στο Instagram, που εκεί κοιμάμαι κατά τις μία. Αλλά την επόμενη μέρα φυσικά δεν πρόκειται να ξυπνάω με τίποτα, οπότε επιλέγω να κοιμάμαι νωρίς. Έχει τύχει να κοιμηθώ και από τις 8.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι μπελάς για τους φίλους μου, διότι δεν μπορούν να βγουν μέχρι αργά με μένα και να ξενυχτίζουν. 10 η ώρα, φυλάκια ρουφιχτά, σπίτι νάνι. Ευτυχώς που η δική μου η παρέα νιστάζει και εκείνη από τις 10, οπότε την έχουμε καταβρει. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Αμάν, αμάν, αμάν, ναι, πες μου μωρό μου το ναι», τραγούδι που θα παίξει δυνατά για την ελπίδα που μας το ζητάει, και φυσικά έρχομαι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που επέλεξε η Ελπίδα για εμάς, πάμε και εμείς να δούμε σιγά σιγά και άλλες τιμωρίες που πλέον μας φαντάζουν παραμύθι. Θυμάστε παλιά που μας λέγατε, εσείς οι γονείς, σε εσάς αναφέρομαι, θα βγείτε έξω και θα παίξετε μέχρι να ανάψουν τα φώτα της πόλης. Εδώ στα Λιβέρια αυτό φυσικά δεν ίσχυε γιατί δεν ανάβαν ποτέ τα φώτα στην ώρα τους, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι βγαίναμε έξω, διασκεδάζαμε και όταν σουρούπωνε ξέραμε ότι γυρίζαμε σπίτι. Αυτό μπορεί τότε να μας νευρίαζε γιατί θέλαμε να κάτσουμε παραπάνω έξω. Θέλαμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι με τους φίλους μας. Θέλαμε να κάτσουμε στην παιδική χαρά μέχρι το ξημέρωμα τότε. Λοιπόν, σήμερα το λέμε όμως επαφή με τη φύση και πληρώνουμε για χαλάρωση στο δάσος μέχρι το σούρπο. Οπότε παιδιά μου, και αυτό πλέον φαντάζει ένα όνειρο πατηλό, ένα όνειρο θερινής νυχτός. Το άλλο, η άλλη τιμωρία που καθόμασταν χωρίς τηλεόραση. Θυμάστε που μας κλείναν την τηλεόραση και μας αναγκάζανε να διαβάσουμε ένα βιβλίο? Τα βιβλία είναι είδος υποεξαφάνιση, αγάπες μου. Αφήστε ότι με τα βιβλία λειτουργεί καλύτερα και η φαντασία. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ξεκινάει και η πρώτη συγκέντρωση για τα βιβλία και τους συγγραφείς της Εύβοιας. Λογικό δεν είναι? Τώρα πλέον το λέμε αποτοξίνωση από τις οθόνες και πληρώνουμε χιλιάδες ευρώ για αυτήν την αποτοξίνωση. Τότε το βλέπαμε σαν τιμωρία. Τώρα το χρειαζόμαστε διότι είμαστε συνέχεια με το κινητό στο χέρι. Και είμαστε μπροστά από υπολογιστές και τέτοια και θέλουμε λίγο μία αποτοξίνωση, μία χαλάρωση. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και τα βιβλία. Η επόμενη τιμωρία είναι η εξής. Για ύπνο χωρίς βραδινό. Ναι, εντάξει, το δέχομαι και τώρα αν μου λέγανε πήγαινε στο κρεβάτι σου χωρίς να φας βραδινό, θα νευρίαζα. Αλλά, πλέον πώς λέγεται αυτό, παιδιά μου, έχει αλλάξει ονομασία. Πλέον το λέμε διαλυματική νηστεία και το κάνουμε επίτηδες. Θέλουμε και το κάνουμε, θέλουμε και κάνουμε νηστεία. Χωρίς να μας λέει η γιαγιά μας, η μαμά μας, ήσουν ένα κακό παιδί, έκανες αταξία, μου ρίξες κάτω το βάζο και έσπασε. Που δεν είχαμε σπάσει καν το βάζο, εμείς τουλάχιστον. Το είχε σπάσει ο ξαδερφός μου, αλλά λεπτομέρειες, εγώ την έφαγα την τιμωρία. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτή για άλλη στιγμή. Το θέμα είναι ότι πλέον λέγεται διαλυματική νηστεία και το κάνουμε επίτηδες. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη, «Σ' αγαπάω σου φώναξα» και εννοείται ότι επιστρέφω.

Αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, φτάσαμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι γελάσαμε, θυμηθήκαμε τα παλιά, περάσαμε υπέροχα. Εύχομαι να περάσετε κι εσείς υπέροχα που μας ακούτε από το σπίτι, από τη δουλειά, το σχολείο, το γραφείο. Από όπου και να μας ακούσατε, εύχομαι να περάσατε υπέροχα. Εννοείται, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, κανονικά εδώ στην ώρα μας 11 με 2. Είμαστε τριωράκι και δεν μας φτάνει το τριωράκι. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι από σήμερα έως και την Κυριακή το Πανεπιστήμιο της Γης οργανώνει την πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια στο Δημοτικό Μέγαρο πρώην Δημαρχείο Νέας Αρτάκης. Από σήμερα έως και την Κυριακή, 10 το πρωί με 10 το βράδυ, η είσοδος είναι ελεύθερη και θα παρουσιάσουμε, αγάπες μου, και τη ζεύξη μας αύριο. Οπότε, σας περιμένουμε όλους εκεί. Θα κλείσω με ένα υπέροχο τραγουδάκι, Μαρίνα Σάτι και Ανατολή, από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1. Φιλάκια πολλά, φιλάκια ρουφιχτά. Το είπα, δεν άντεξα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
2: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Par of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Par of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
2: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
1: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
2: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
1: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Sim.
1: Ηλιάνα Παπαλέξη στα φωνητικά.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη
0: για ειδητική.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί. Για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ελάουρα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
1: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
1: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
10: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
10: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
10: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
10: Από προσωπική.
5: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Όμορφες γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
4: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9.
3: Σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Λίκη Λί και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ, χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ήδη

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, τις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον μπόι μου. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε βίγκαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σε

σήκωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοπολίσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά.

0: Μου θυμίζεις τον Κέσσαρα, κείμενο θάνατη σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόν το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζω με μπάλα του πινκ πονγκ. Μας εκτελούν σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταρατατατζούν.
1: Όσα συνέβησαν.
2: 5 λεπτά ιστορίας.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Μικρός κύκλος εκπομπών.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

无假期你好了就要度过如大快乐没看你那么心里说让那其他不听你说的多话

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.

0: 92,2 FM.
1: Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγγενιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στην Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο.

ένας πανάρχαιος μύθος απ' τη μύτη με σέρνει. Αδεξιός τεχνίτης κι αλήτης με την πλάτη στον

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
10: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
10: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση, τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
10: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
10: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
2: Ασφαλτό, μουσάρες. Με καράβι, τη μοτοσυκλέτα. Αδιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό. Στα χάρια, αυτό σου.

0: τις γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Yeah.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά! God.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

Πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δε βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one-night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρήσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα, αντίο, αθελά σου με έχεις διώξει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Στο ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Συμφοιτητές στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Στο μικρόφωνο ο Γκουλιώνης Δημήτρης. Σήμερα 5η, 8 Οκτωβρίου και όπως είναι λογικό θα ασχοληθούμε με την διήμερη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ αλλά και Σύμβουλου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Μάρκο Ρούμπιο. Είναι λογικό ότι αυτή η επίσκεψη συγκέντρωσε τα φλάσσα της δημοσιότητας, όχι μόνο τα εγχώρια, αλλά παγκοσμίως. Το απόγευμα της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, χθες δηλαδή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στάθηκε στο Λόβο, όπου συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου των Αρχαίων Αθηναίων με την Ακρόπολη να δεσπόζει πίσω του και μίλησε για το μέλλον της Δύσης. Τι είπε, πώς το είπε και γιατί έχει σημασία. Ο κύριος Ρούμπιο, λοιπόν, φτάνοντας στην Αθήνα, είδαμε και τα σχετικά ρεπορτάζ, τον υπεδέχθηκε ο Έλληνας ομόλογός του, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, και φυσικά η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η οποία απασχόλησε τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μετά και το δημοσίευμα της Wall Street Journal για τις δηλώσεις της στο γεύμα που παρέθεσε στην πρεσβεία, ότι όπως έπεσε στη Ρουμανία η κυβέρνηση μπορεί να το κάνουμε οπουδήποτε εάν δεν συμπλέψουν οι κυβερνήσεις ευρωπαϊκές με τα αμερικανικά ενεργειακά συμφέροντα. Με την κίνηση του αυτή, βέβαια, ο Μάρκο Ρούμπιο και βέβαια ο Λευκός Οίκος γενικότερα έδειξε την στήριξη, την αναφανδόν στήριξη στην κυρία Kimberly Guilfoyle. Η επίσκεψη λοιπόν του Μάρκο Ρούμπιο εντάσσεται στο λεγόμενο στρατηγικό διάλογο, τον έκτο κατά σειρά Ελλάδας και ΗΠΑ. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν, ο οποίος συναντήθηκε στην αρχή με τον κύριο Γεραπετρίτη και άνοιξαν ένα νέο γύρο διαλόγου, ο οποίος περιλάμβανε εξοπλιστικά κυρίως 4 δις, τα οποία όμως μέχρι στιγμής ακόμα δεν ξέρουμε τι περιλαμβάνουν. Πέρα από την άμυνα, στην ατζέντα βρίσκονται η ενέργεια, η τεχνολογία, οι επενδύσεις και φυσικά η περιφερειακή ασφάλεια στην πολύπαθη περιοχή εδώ που μας απασχολεί, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και φυσικά της Μέσης Ανατολής. Το ευρύτερο σκηνικό είναι ιδιαίτερα φορτισμένο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος, όπως τον περιγράφουν και τα διεθνή μέσα, αλλά το έχουμε πει και εμείς εδώ στους συμφοιτητές, είναι δαπανηρός και αδιέξοδος. Και μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστεί να πάρουν οδυνηρές, επώδυνες αποφάσεις αν θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο. Είτε αυτές θα είναι η χερσαία επέμβαση, είτε η αποχώρηση από την περιοχή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και με την Ευρώπη βέβαια να παλεύει με το σκληρό και παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία, η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα δεν ήταν μια τυπική, θα λέγαμε, διπλωματική παρουσία. Ήταν μια προσεκτικά σκηνοθετημένη πολιτική δήλωση για την, θα λέγαμε, μετά μάγκα εποχή, δηλαδή το Make America Great Again, το οποίο έχει φτάσει κάποια στιγμή στο απόγειό του και φαίνεται ότι προσπερνάται. Προσπαθεί ο Μάρκο Ρούμπιο να δείξει τι θα είναι μετά στην ουσία τον Ντόναλντ Τραμπ, και γι' αυτό πάρα πολλοί αναλυτές στο εξωτερικό μίλησαν για μια ομιλία η οποία αφήνει παρακαταθήκη για την μελλοντική υποψηφιότητα του Μάρκο Ρούμπιο για το χρήσμα του Προέδρου των ΗΠΑ των Ρεπουμπλικανών το 2028. Η ομιλία λοιπόν δόθηκε την ώρα του Λιοβασιλέματος, πραγματικά σε ένα ειδηλιακό τοπίο. Μπροστά στον ομιλητή βρέθηκαν περίπου 250 προσκεκλημένοι, στέλεχη της κυβέρνησης, μέλη του διπλωματικού σώματος και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, του εκπαιδευτικού και ακόμα του πολιτιστικού κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια και ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα την ώρα που μιλούσε ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Πίσω ο Παρθενώνας ήταν φωταγωγημένος. Η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία. Η Πνίκα θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μέρη παγκοσμίως για τη γέννηση της δημοκρατίας. Θυμίζουμε, όπως γνωρίζαμε και από το σχολείο, όπως τα μάθαμε, εκεί συγκεντρώνονταν οι Αθηναίοι από τον 5ο αιώνα π.Χ. και μετά για να συζητήσουν και να αποφασίσουν. Το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών δηλαδή, είχε προαναγγείλει την ομιλία αυτή ως κάλεσμα σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Μια κληρονομιά δηλαδή που εκτείνεται, όπως σημειώνει το State Department, από την Αθήνα και τη Ρώμη μέχρι το χριστιανικό κόσμο και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Η ομιλία του κ. Ρούμπιου ήταν μεστή. Ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Η Αθήνα, είπε, έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία. Μίλησε για έννοιες όπως ο νόμος, η αρετή, η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική διακυβέρνηση που διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτη. Παρουσίασε όμως και κάτι πιο πέρα, κάτι περισσότερο. Για τον Αμερικανό Υπουργό στην Αθήνα που βρέθηκε, η πρώτη πλήρης έκφραση των χαρακτηριστικών, θα λέγαμε, όπου όρισαν τη Δύση, η έντονη ατομικότητα, η ακούραστη φιλοδοξία, η δίψα για ανακάλυψη, για περιπέτεια και το ρίσκο για τη δόξα. Εδώ, φίλες και φίλοι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι αυτά είναι λίγο αντιφατικά που επικαλέστηκε ο Μάρκο Ρούμπιο σε σχέση με την Αθηναϊκή Δημοκρατία, μιας και μίλησε ακόμα και για το επεισόδιο της Αθήνας με τους κατοίκους της Μήλου, που δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ιδιαίτερα δημοκρατική η Αθηναία τότε, όταν απείλησαν τη Μήλο και είπαν ότι θα αναγκαστεί να κάνει πίσω γιατί η δύναμή της έτσι επιτρέπει να αντισταθεί στην απεικιοκρατική υπεριαλιστική βλέψη των Αθηνών. Οι κάτοικοι της Μήλου αρνήθηκαν, οι Αθηναίοι αποβιβάστηκαν στο νησί όπως είναι γνωστό από την ιστορία, έκαψαν το νησί και απίκησαν τη Μήλο. Συνεχίζοντας λοιπόν, από εκεί ο κύριος Ρούμπιο χάραξε μια γραμμή συνέχεια. Είπε για την Αθήνα, Ρώμη, Χριστιανισμός και Μεσαιωνική Ευρώπη. Ανέφερε ακόμα την Αγγλία και στην ομιλία του τελείωσε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην διαδρομή αυτή την ιστορική, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε μορφές όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Κέσσαρας, ο Καρλομάγνος και ο Κολόμβος. Το βασικό του επιχείρημα ήταν ότι οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες άφησαν αυτά τα χαρακτηριστικά να φθαρούν. Και εδώ είναι που η ομιλία γίνεται πιο πολιτική και είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι είναι μια παρακαταθήκη για το πολιτικό μέλλον του κ. Ρούμπιο, ο οποίος μάλλον θα έρθει αντιμέτωπος τον κ. J.D. Vance, τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών για τις εκλογές, όπως είπαμε, το 2028. Ο κ. Ρούμπιο υποστήριξε ότι η Δύση αποδυνάμωσε τον εαυτό της όταν ο εθνικισμός έγινε, όπως είπε, μια βρώμικη λέξη. Σύμφωνα με το κείμενο που είχε στη διάθεσή του και το είδαμε και από το Reuters που δημοσιεύστηκε, είπε ότι είχε γίνει της μόδας να θεωρείται διορατική η εξωτερική πολιτική που βάζει την παγκόσμια κοινότητα πάνω από τον ίδιο λαό της χώρας. Είπε δηλαδή ότι η φθορά της Δύσης με τα ανοιχτά σύνορα, την αποβιομηχάνηση, τους αποδυναμωμένους ή καθόλου στρατούς και τη μεταφορά της εθνικής εξουσίας σε υπερκρατικούς θεσμούς ήταν το ορόσημο για την αποτυχία της Δύσης. Επανήλθε, είναι χαρακτηριστικό αυτό, επανήλθε επανειλημμένα στην ιδέα ότι οι συμμαχίες πρέπει να ενισχύσουν και όχι να μειώσουν εθνική κυριαρχία. Εδώ μένει να φανεί τι θέλει να πει ο κ. Ρούμπιο, γιατί κατά καιρούς οι Ηνωμένες Πολιτείες, μιλώντας για τέτοιες συμμαχίες, μιλώντας δηλαδή για συμμαχίες που αυτές πρωτοστατούσαν, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην ουσία εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά αυτό είναι πάλι μια άλλη ιστορία. Και δήλωσε εδώ ο κ. Ρούμπιο ποια επιλογή έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό τον πρόεδρο Τραμπ, είπε, η Αμερική επέλεξε την ανεπίτρεπτα, αδιάλειπτη επιδίωξη της εθνικής ισχύως. Μια διατύπωση την οποία είδαμε σε πάρα πολλά ρεπορτάζ. Ξαναεπαναλαμβάνω, αδιάλειπτη επιδίωξη της εθνικής ισχύως. Ο νόμος του ισχυρού λοιπόν είναι αυτός, είναι το κύριο νόμισμα με το οποίο πληρώνονται, με το οποίο γίνονται συναλλαγές στις διεθνείς σχέσεις. Ο κ. Ρούμπιο μίλησε και για τον χριστιανισμό, βέβαια, ως μέρος της δυτικής παράδοσης. Το μήνυμα απευθυνόταν ρητά και στην Ευρώπη. Ο κ. Ρούμπιο κάλεσε τους Ευρωπαίους να ξαναβρούν την χαμένη τους αυτοπεποίθηση, όπως είπε, και την αποφασιστικότητα που όρισαν κάποτε την δυτική πολιτισμική παράδοση, και τους κάλεσε να συνεργαστούν οι Ευρωπαίοι για να ξαναχτίσουν τη δύναμή τους. Βέβαια, εδώ οφείλουμε να πούμε ότι αγνοεί ο κ. Ρούμπιο ότι μιλάει για μια Ευρώπη ως ένα σύνολο, αλλά ξεχνά ότι υπάρχουν διακριτά κράτη, διακριτικά έθνη με ιστορικές διαφορές, με ξεχωριστές ιστορικές αναφορές, οι οποίες πολλές φορές δεν τους επιτρέπουν τη συνεργασία. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς άλλωστε ότι το νιώσαμε στο πετσί μας την εποχή των μνημονίων και την αλληλεγγύη που μας έδειξαν εντός εισαγωγικών οι εταίροι μας. Το συνεχίζει λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο και κάνει μια αναφορά για τον πόλεμο του Ιράν. Δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και συνέδεσε την Ιρανική πρόκληση σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Μίλησε για ανανεωμένες συγκρούσεις, για δρομοκρατία από τα Ισλαμικά κράτη, για γεωπολιτικό ανταγωνισμό και απειλές για την ασφάλεια της Δύσης. Τι σημαίνει όμως όλο αυτό, γιατί τα είπε αυτά τα πράγματα ο κ. Ρούμπιο, και εδώ μάλλον χρειάζεται μια προσοχή, γιατί τα πρώτα ρεπορτάζ είναι τα διεθνή που ήρθαν στη δημοσιότητα και πολλά βασίζονται στο κείμενο που έχει ήδη δώσει το State, που έχει ήδη μοιράσει το State Department. Το CBS, για παράδειγμα, σημειώνει ότι η ιστορία που παρουσίασε ο κ. Ρούμπιο ήταν ως ένα βαθμό επιλεκτική. Γιατί από τη μία έχουμε, όπως είπαμε και πριν, την ανάγνωση της αρχαίας Αθήνας ως πηγής εθνικής ισχύως και φιλοδοξίας, αλλά υπενθύμησαν ότι η πνίκα συμβολίζει πρωτίστως την εισηγορία, δηλαδή το δικαίωμα όλων των πολιτών να μιλούν και να αποφασίζουν. Και κάποιοι διαφωνούσαν ευθέως με την πολιτική κατεύθυνση ομιλίας, ιδιαίτερα με τα περί παγκοσμιοποίησης και διεθνών θεσμών. Εδώ ήταν η αντίφαση. Μιλάς από την πνίκα, όπου λέμε εκεί έχουν το δικαίωμα όλων των πολιτών για ελεύθερη έκφραση, αλλά από την άλλη λες για την εθνική ισχύ και για την ανάγκη της ισχύως έναντι των υπερκρατικών δομών, οι οποίες δημιουργήθηκαν υποτίθεται για να φέρουν την ειρήνη και να προστατεύσουν τα στενέστερα κράτη. Είναι λοιπόν μια αντίφαση. Μένει επίσης να δούμε πώς θα ακουστεί το μήνυμα στην Ευρώπη, αλλά και σε εμάς, την Αθήνα, που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη στενή συνεργασία με την Ουάσιγκτον και τους δεσμούς της με τους ευρωπαϊκούς εταίρους, με τους ευρωπαίους εταίρους, με συγχωρείτε. Την ισορροπία αυτή την παρακολουθούμε εδώ εμείς με ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί η Ελλάδα κινδυνεύει να φανεί ως ένας σίγουρος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ως ένας ασυνεπής εταίρος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία περίπτωση καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να πετύχει αυτά τα δύο πράγματα, πόσο δε μάλλον η σημερινή κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται και όλο το πολιτικό σύστημα βέβαια σε προεκλογική ένταση. Λοιπόν, είχαμε μια ομιλία δοσμένη σε έναν τόπο που ταυτίζεται με τη γέννηση της δημοκρατίας από έναν αξιωματούχο που ζήτησε μια Δύση πιο δυνατή, προσανατολισμένη στο έθνος και να είναι πιο σίγουρη για την ιστορία της. Το αν συμφωνεί κανείς ή όχι, η εικόνα που μένει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην πνίκα, με το φως της Ακρόπολης πίσω του, μιλά για την Αθήνα ως αρχή για το μέλλον της Δύσης και ως επιλογή η Αθήνα αυτή καθεαυτή για το μέλλον της Δύσης. Ήταν λοιπόν μια ομιλία η οποία σίγουρα μας γέμισε με αισιοδοξία, σίγουρα μας έκανε εθνικά υπερήφανους, μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά ίσως θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο ψύχρεμοι. Μένει να φανεί λοιπόν όταν μέσα τον Οκτώβριο, όπως λένε οι πληροφορίες, θα αρχίσουν οι έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, ποια θα είναι η στάση των ΗΠΑ, αν οι Τούρκοι στείλουν πολεμικά, στείλουν δηλαδή, προσπαθήσουν δηλαδή επί του πεδίου αυτή τη φορά, πάλι όπως έγινε στην Κάσο, να αποτρέψουν τις έρευνες. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Συμφοιτητές. Καλό σας βράδυ.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
2: Μια φορά και έναν καιρό
3: θα σου πω ένα παραμύθι
4: με την Αναστασία Καραγιάννη
5: για ειδείτε εκεί
4: κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
5: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει. Και το αίμα χύνεται σε

0: τόσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣΗ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣΗ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κάποιος που ταράζουν τα δάκρυα των νότων. Μια πόλη που φαντάζουν βυθισμό.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για

0: την Εύβοια.
1: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Λιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.